analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
6: Αντένα Πάτρας.
1: Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.
7: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, δεύτερη ημέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών και την αναχέτηση πυράβλων και drones που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη σκοτώνοντας 5 άτομα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Αντένα Πάτρας. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
8: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Volley League των Ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Ο καιρό, Real Weather. Ο καιρό σήμερα.
7: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
3: Αντένα.
10: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
11: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
12: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10

0: χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
1: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
0: Μαντζαβίνος, Τριών Ναυάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.

0: 1-2-1-2, ακούγομαι. Ωραία.
1: Ακούγεσαι, μια χαρά ακούγεσαι. Διπλή δεν έχω γίνει.
0: Διπλή δεν έχει γίνει, παιδιά, να λέμε αλήθειες.
1: Έτσι, πάει, καλά που το παραδέχεσαι.
0: Είναι στυλάκι, όχι στυλάκι, στυλάρα. Να τα λέμε αυτά. Για την ηλικία τη δηλαδή, κρατιέται πάρα πολύ καλά.
1: Για τα 74 μου χρόνια, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, είναι αλήθεια αυτό.
0: Αλλά.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Η Μπέμπα έχει μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει τουλάχιστον μία ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω μεγαλώσει. Έχω γίνει, έχω οριμάσει έτσι, ξέρεις, πια όσο περνά τα χρόνια, έτσι αποκτώ μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Βλέπω και αυτά τα ντοκιμαντέρ. Παναγιά βοήθα, θα τα πω μετά. Λοιπόν, και γίνομαι πιο σοφή.
0: Μιλάει η Σοφία, παιδί.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Το τραγούδι βέβαια δεν μπήκε καθόλου τυχαία, ούτε μπήκε επειδή πέρασε μια ημέρα από τα γενέθλια της Αμαλίας. Μπήκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σημαντικότερη ίσως μορφή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, ο Νίκος Γούναρης. Σαν σήμερα το 1965. Μπέμπα, μπέμπα. Το συνδυάσαμε και με τη δική μας Μπέμπα εδώ. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή. Γιατί έρχονται
1: πάντα
0: τα δύσκολα στη συνέχεια.
1: Και λέω, αγαπητός, Αμαλία μου, είσαι τόσο ξεχωριστή και αγαπημένη, αποφάσισα να σου παρατείνω τα γενέθλια κατά 24 ώρες. Να σε καλά, αγαπητέ μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, μου παρατείνει τα γενέθλια για ένα 24 ώρο, αγαπητός. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εδώ έχουμε εορτασμούς. Μπορούμε να κρατήσουμε μέχρι 40... και 40 μέρες.
1: Έτσι, πού θα πας αυτό.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με λιακάδα και σήμερα έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Σας τα έχουμε πει από χθες ότι σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων πάμε για τριαντάρια το Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Την αγαπητή είδες ποινίδα Μπέμπα.
1: Και όμως λέει ο Κώστας, από Μπέμπα έγινε Μπάμπο. Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα μου, πολύ πετυχημένο. Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Λουμπάγκος. Ο Λουμπάγκος, τα λουμπάγκα του έχει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει όντως
2: χρόνο. Έχω λουμπάγκα.
1: Το ξέρω, δεν έχεις λουμπάγκα, έχεις πρίξει πρωί πρωί. Φέρε κουλουράκι. Δεν φτάνει που του φέρνουμε τον καφέ του. Και δεν απλώνει και το χεράκι του, να ξέρετε, αφού του φέρνω τον καφέ και τον αφήνω κάπου. Δεν απλώνει το χεράκι του να τον πάρει τον καφέ, Γιώργο μου. Θέλει να τον πάμε στο.
0: Άμα το φέρνει, θα το φέρνει
1: στο γραφείο. Να το ακουμπάμε πάνω στο γραφείο του. Εννοείται. Να μην κουράζεται το χεράκι του. Από εδώ και δύο μέρες έχει αποκτήσει και άλλο κουσούρι. Δηλαδή, εγώ την πληρώνω. Πρωί-πρωί θέλει μήνυμα, μου πάει και η ψυχή, λέω, είναι καλά, Παναγία μου, τι έγινε πρωί, βλέπω το μήνυμα. Φέρε μου και ένα κουλουράκι για να πιω τα χάπια μου. Τώρα ποιος είναι γέρος?
0: Εγώ, πάρω τα χάπια μου.
1: Στα 54 μου τα κλείσα χθες, ή ο Καλαμαράκης που έχει το δόντι του. Θα σας τα πω όλα τώρα. Έχει και τη λουμπάγκα, δηλαδή δεν μπορεί, ο μέση του είναι σε αθλία κατάσταση. Και δεν μπορεί και να περπατήσει που τρώει χιλιόμετρα, που τα καταπίνει κάθε μέρα. Και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το.
0: Τι κουτσομπούλα είσαι.
1: Αυτό το φιδίσιο, το φιδίσιο κορμί.
0: Τι τους νοιάζει τους ανθρώπους.
1: Δεν λέω, αυτά. Και έχει και το δόντι του. Δηλαδή. Πείτε μου, πείτε μου.
0: Της είπα να μου φέρει ένα κουλουράκι για να πάρω τα χάπια μου. Χθες μου φέρει ένα κουλουράκι, Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Γιώργης Δαβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Ένα ξερό πράγμα μου πέταξε εκεί πάνω στο τραπέζι.
1: Ό,τι μου, παιδί μου, πάω στο ένα συγκεκριμένο που παίρνω τον καφέ και λέω και ένα κουλουράκι. Δεν λέω ένα κουλουράκι και πρέπει να είναι έτσι αλλιώς διαφορετικά γιατί είναι για τον Ιωσήφ Καλαμαράκι.
0: Σήμερα εντάξει, δεν μπορώ να πω. Σήμερα ήταν αφράτο.
1: Πέρασα το τεστ.
0: Γιατί πρέπει να πάρω και τα χάπια μου. Έχω το πόνο στη μέση.
3: Δεν ξέρω να πονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Να, παίρνω ένα τέτοιο τέλος πάντων.
1: Ένα τέτοιο παίρνει.
0: Για να μου περάσουν τα λουμπάγκα μου.
2: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, μας έπρεξες τρεις μέρες τα λουμπάγκα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Τρεις, δύο είναι. Θες και σήμερα.
1: Από την Κυριακή το βράδυ τα λες.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι και η Κυριακή, δεν κατάλαβα. Το απόγευμα μου πήρε τηλέφωνο. Και ήσουν σαν το βατημένο σίκο. Έλα! Δεν είμαι καλά, άστα! Θες να τα πω τώρα.
0: Εγώ φταίω που ήρθα, δεν έπρεπε να έρθω χθες για να συμμετέχω στους γιορτάσμους.
1: Σήμερα γιατί ήρθες που δεν γιορτάζω. Σήμερα γιατί ήρθες.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες ότι δεν μπορείς χωρίς εμένα.
0: Ναι,
1: ότι
0: αυτό
1: αν δεν με δεις μία μέρα παθαίνει σύνδρομο στέρησης.
0: Έλα τώρα
1: σε έχουμε καταλάβει. Αλέξη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Φραγκφούρτη μας ακούει ο Αλέξης. Να σε καλά,
0: σου, Αλέξη,
1: είναι.
0: Καλημέρα. Και ο Παναγιώτης λέει, εσείς, μήπως να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για εσάς. Πιο μεγάλη επιτυχία θα έχει.
1: Σίγουρα.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και όπως λέει και η Κατερίνα από το Μασαλιμάνι, είστε και οι δύο μπουμπούκια, νεότατοι και πανέμορφοι. Το καλύτερο ραδιοφωνικό ντουέτο. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Είμαστε λίγο κάπως, να ξέρετε, αυτή την καιρό. Εγώ εντάξει, έχω μια κούραση. Ο Ιωσήφ έχει τα λουμπάκα του, το δόντι του και δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα και στην Αμαλία, στα Πατήσια. Σου στέλνει ευχές η Αμαλία.
1: Να είναι καλά η Αμαλία, η συνονόματη.
0: Ο Γιάννης από την Ξάνθη, από την άλλη. Παιδιά, λέει, με τη ΔΥΠΑ η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αίτηση. Ταμεία ανεργίας, ανανεώσεις καρτών, υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα απασχόλησης και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις περιμένουν να πληρωθούν. Έλεος πια. Να λοιπόν που τα προβλήματα δεν ήταν μόνο για την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά είναι και άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και στέλνουν μηνύματα για ακροατές. Καλημέρα λοιπόν στον Γιάννη στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Νικό το Σάντσι, να σε καλά Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Είπαμε λοιπόν ότι τα ευχάριστα, τα χαρούμενα τουλάχιστον ήταν το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, η Μπέμπα δηλαδή του Νίκου Γούναρη, γιατί κατά τα άλλα παιδιά, μαύρα και αράχνα πολύ και δύσκολο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν πιο μπροστά.
1: Και το λέει αυτό ο Ιωσήφ και πολύ σωστή είναι η περιγραφή του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ξαναρχίσει με την ακεχηρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν ιρανικά ταχύπλα στο Ορμούζ και το Ιράν να χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και βεβαίως όλοι ετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ αν κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση στον κόλπο.
0: Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα ότι θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης.
1: Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια.
0: Αν μας επιτεθεί στα στενά του Ορμούζ. Γιατί θέλει λοιπόν να προχωρήσει η επιχείρηση Ελευθερία. Την οποία όμως οι Ιρανοί χαρακτηρίζουν ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αυτό που πρέπει να σου πω, Αμαλή, και με προβλημάτισε ιδιαίτερα, είναι ότι άκουσα χθες αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι αυτή η επιχείρηση Ελευθερίας, ναι, επί της ουσίας, δεν προϋποθέτει την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, στα στενά του Ορμούζ. Ναι. Εγώ αυτό είχα καταλάβει στην αρχή, όταν είπε δηλαδή η επιχείρηση ελευθερίας με 100 μαχητικά, με αντιτορπιλικά.
1: Θα αφήνουν πλοία αμερικανικά και θα αφήνουν
0: και ότι θα συνοδεύουν
1: τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι, λέει, έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επί της ουσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περνάνε τα τάνκερ, να περνάνε μόνα τους, και σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από το Ιράν, τότε να απαντήσουν και να παρέμβουν. Δηλαδή είναι σαν να τους λέει, παιδιά, περάστε.
1: Και εμείς θα...
0: Και αν τυχόν σας χτυπήσουν...
1: Αν και εφόσον, θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Θα είμαστε εδώ. Πάντως με Κίνα και μετάλλα, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι εκεί κοντά στα 112-113 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές και οικονομολόγους να λένε ότι αν έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή μπορεί να σκαρφαλώσει εκ νέου στα 125-130-135. Όλοι πια προετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ, και όχι εμείς, ενώ μόνο οι χώρες, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άκουσα και το Ινστιτούτο το Διεθνές Ενέργειας, όλοι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μιλάει για ενεργειακό σοκ και πολύ ψηλό πληθωρισμό, άρα το τέλος των της μείωσης των επιτοκίων, πάμε για αύξηση επιτοκίων από τον επόμενο μήνα, άρα το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν και τους ακούμε αυτές τις ημέρες, ακόμα και αύριο το πρωί να τερματιζόταν η σύγκρουση και να γινόταν μια ειρηνευτική συμφωνία, θα χρειαζόντουσαν μήνες, ώστε να επανέλθει η οικονομία σε κανονικότητα.
1: Μα και η ενεργειακή αγορά, στο να επέλθει και η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά, σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται μήνες για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία, υπάρχουν πληγοί, ενεργειακές εγκαταστάσεις, να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή ότι και να τελειώσει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα όλα θα έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Όμως το χειρότερο είναι, Ιωσήφ, ότι δεν βλέπουμε να ηρεμεί η κατάσταση στον κόλπο. Βλέπουμε ότι το κλίμα είναι ήδη πάλι πυροδοτείται από τις δηλώσεις.
0: Και όχι μόνο από τις δηλώσεις,
1: πλέον περνάμε
0: και σε πράξεις, γιατί οι Ιρανοί χθες επιχείρησαν πλήγματα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ομάν. Είχαμε χτυπήματα σε δίλη Συρία. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα σενάρια. Και οι επιπτώσεις φυσικά φαίνονται στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων. Και σήμερα είδα τσιμπημένες τιμές αμαλία.
1: Ναι.
0: Και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Αυξάνονται οι τιμές λοιπόν σε καύσιμα, σε ενέργεια και παρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μα τώρα το θέμα είναι ότι ένας, έτσι όπως καλπάζει πάλι ο πληθωρισμός, είδαμε τον προηγούμενο μήνα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και θα μιλήσω μόνο Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δούμε παντού αυξήσεις το επόμενο διάστημα λόγω του πολέμου. Έτσι τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί ακούω για νέα μέτρα, δέσμη μέτρων και market pass και fuel pass. Ωραία είναι όλα αυτά και το καταλαβαίνω λόγω του πολέμου ότι η κυβέρνηση κρατάει και εφεδρίες. Αλλά αυτό αρκεί, αν βλέπεις ότι ανεβαίνουν όλα?
0: Κοίταξε, άκουγα χθες τον κύριο Λιαργκόβα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Λιαργκόβας είναι καθηγητής οικονομικών και να θυμίσουμε ήταν και πρώην επικεφαλής
1: του Γραφείου
0: Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Και ρωτήθηκε λοιπόν για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τι πιστεύει ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο, δηλαδή να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λιαργκόβας χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6% ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα.
0: Τα μόνιμα μέτρα λοιπόν είναι αυτά τα οποία φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και συγκεκριμένα οι μειώσεις φόρων. Άρα η μείωση των έμεσων φόρων, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Λιαργκόβας, και όχι τα επιδόματα, όχι δηλαδή τα προσωρινά μέτρα.
1: Ο ίδιος πάντως είναι και υπέρμαχος της μείωσης των έμεσων φόρων. Βεβαίως πολύ στοχευμένα να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε κάποια προϊόντα. Τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετείται επ' αυτού και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω, ξαναλέω, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει, ναι, να κάνει κάποια οικονομική πολιτική. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι αρκετό το fuel pass ή η επιδότηση στον diesel κίνησης. Ναι, αυτά όλα αυτά βοήθησαν, αλλά δεν θα έχουν το αποτέλεσμα νομίζω το αναμενόμενο.
0: Και ο πολίτης βλέπει καθημερινά τις τιμές να τραβάνε την ανηφόρα. Γιατί όλα ανεβαίνουν και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα. Θα ακούσουμε τώρα Αμαλία επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης, θα ακούσουμε αρτοποιούς, θα ακούσουμε ταξιτζίδες για το κόστος το λειτουργικό, πόσο έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αυξημένες τιμές. Αυτή είναι η συνέπεια η οποία έρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες, το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαμαρτυρηθεί, για ποιο λόγο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
6: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερα, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
7: Σίγουρα ότι το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
8: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάει να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
9: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Πώς να μην βλέπεις αυξήσεις λοιπόν μετά?
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες.
1: Σωστά.
0: Ανεβαίνουν τα μεταφορικά.
1: Ακριβώς.
0: Ανεβαίνει η ενέργεια.
1: Άρα.
0: Μετακυλίουν λοιπόν αυτές τις αυξήσεις στο τελικό προϊόν, άρα στον καταναλωτή.
1: Ένας φούρνος λοιπόν γειτονιάς που παίρνω, ξέρεις, κάποια πράγματα, κάνα κουλουράκι, μου έλεγε λοιπόν σήμερα το πρωί που έχει και καφέ κτλ. Ότι έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος το τελευταίο τρίμηνο. Έχει ανεβεί το δικό του άνθρωπος, κάνει, έχει ένα μικρό συνοικιακό είναι. Αρτοποιείο μαζί με καφέδες. Ξέρεις πόσο σκατό? 35%. Α, θα ανεβάσει και τον καφέ. Ε, θα ανεβάσει και το κουλούρι.
0: Τι θα κάνει.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Μπορεί να απορροφήσει.
1: Ακριβώς. Μα θα μπαίνει μέσα ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Μ' αρέσει λέει που θέλετε να λέγεστε και ανθρωπιστές. Εδώ ο Τραμπ σκοτώνει ανθρώπους και θέλει να εξαφανίσει και εσείς ασχολείστε με το πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Βρε Θοδωρή, καλή σου ημέρα εκεί στην Καρδίτσα. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Εδώ τώρα συζητάμε όμως και για τις συνέπειες.
1: Βέβαια, τις συνέπειες.
0: Εσένα δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή οι συνέπειες ή η ακρίβεια που βλέπεις καθημερινά και το κόστος ζωής και εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, μάλλον δεν ενδιαφέρει το Θοδωρή. Δέσποινα, παιδιά, κάθε απόγευμα που περιμένω να πάρω τα εγγόνια μου από το σχολείο στη Μελβούρνη, μας ακούει. Με κάνετε να γελάω μέσα στο αυτοκίνητο και οι περαστικοί με κοιτάνε περίεργα. Να είσαι καλά, Δεσποινάκι, μου στέλνει και τις ευχές της για τα χθες. Να είσαι καλά, Δεσποινά μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σόφη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Σοφάκι μου, γλυκό, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Ηλία στο Πορτοράφτη. Να σου πω εγώ, Αμαλία, λέει, γιατί έρχεται και με λουμπάγκο και με πονόδοντο και
1: πες
0: για.
1: Και
0: ετοιμόγενος λέει να ήταν, πάλι θα ερχόταν στην εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Ξέρεις λέει γιατί έρχεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί ανησύχησε με τον παππού.
10: Και ο παππούς.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία, το κατάλαβες.
1: Πάντω σε μένα χθες ο παππούς μου τον έβαζε στέγη να μου πει χρόνια πολλά. Έτσι, μου σαλήνε ευχές ο παππούς.
0: Καλημέρα και στη Χρυσάνθη.
1: Ευτυχώς γελάμε και λίγο. Τι να κάνουμε.
0: Είσαστε λέει εξάρτηση. Καλημέρα Χρυσάνθη. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: αυτά
0: πολύ.
1: Αυτά του λέτε και μετά άντε ποιος τον μαζεύει. Αυτά του λέτε.
0: Και τον Αντώνη. Αντώνη, εντάξει, δεν θα το διαβάσουμε στον Αντώνης. Αέρα, αλλά σε ευχαριστούμε, ναι,
1: ευχαριστούμε
0: ειλικρινά.
1: Ευχαριστούμε, έτσι, Αντώνη μου, μέσα από την καρδιά μας.
0: Μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Και στη Χρυσάνθη το διάβασα. Το μήνυμα
0: το διάβασα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματά σας.
0: Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει καλή δύναμη και στους δύο. Η Ελλάδα έκανε και κάνει τα πάντα για Αμερική και Ευρώπη. Αυτοί λέει τι κάνουνε. Αυτοί λέει τι κάνουνε, για παράδειγμα, για την ακρίβεια. Ναι. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως, χθες ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, χτύπησε καμπανάκι. Είπε να ετοιμαζόμαστε για τα πιο δύσκολα, για τα πολύ δύσκολα. Εμείς να ετοιμαζόμαστε για τα πολύ δύσκολα. Οι Ευρωπαίοι έχουν προετοιμαστεί για τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τώρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που θα αφορά όλες τις χώρες βρύωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει. Οι συνέπειες οικονομικές για την Ευρώπη είναι τεράστιες από τον πόλεμο. Και για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που θα αφορά όλες τις χώρες, έτσι ώστε να μην πληγούν ούτε. Να μην υπάρξει πλήγμα ούτε για τους πολίτες, ούτε για την οικονομία. Ή τουλάχιστον να υπάρξει πλήγμα, αλλά να υπάρξει ένα ταμείο, κάτι, δεν ξέρω. Κάτι δεν πρέπει να κάνουν.
0: Πάντως η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά. Δεν πήγαμε σε ένα τερματισμό του πολέμου. Φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Το λέμε με την Αμαλία από την προηγούμενη εβδομάδα και πιο πριν, ότι δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε
1: όχι,
0: κάποιον,
1: βέβαια.
0: Δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε
1: όχι,
0: κάποιον, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ξέρετε, γιατί υπάρχει ένας προϋπολογισμός σε κάθε χώρα που βρίσκεται εν εξελίξη, υπάρχουν διάφοροι δημοσιονομικοί κανόνες και στόχοι. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο αν συνεχιστεί όλο αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει και τα κράτη και οι χώρες να επαναπροσδιορίσουν και τους προϋπολογισμούς τους και να δουν. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό πια. Βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικά σε συνέπειες που δεν τις έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό και σπουδαίοι οικονομολόγοι, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει οικονομία κτλ., κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Απλώς εδώ με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα με λογική και να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Από την άλλη όμως δεν γίνεται να μην παρουσιάζει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άκουγα χθες τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων και τις τιμές από τη λαϊκή αγορά, που η λαϊκή αγορά παραδοσιακά
1: είναι οικονομική.
0: Είναι οικονομική.
1: Σε σχέση
0: ακόμα και εκεί όμως, λόγω της αύξησης των καυσίμων, άρα των μεταφορικών, υπάρχουν αυξήσεις το τελευταίο διάστημα 15 με 20%. Γιατί τι λένε οι παραγωγοί.
1: Και στο κόστος παραγωγής, έτσι.
0: Ναι, γιατί λένε οι παραγωγοί ότι, για παράδειγμα, όπως λέει η Αμαλία, έχουν ανέβει τα λιπάσματα. Παρά την επιδότηση που υπάρχει, τα λιπάσματα όταν κόστιζαν 600 ευρώ, για παράδειγμα, ο τόνος, τώρα έχει πάει στα 1000.
1: Βέβαια.
0: Άρα είναι τεράστια η αύξηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή την επιδότηση.
1: Πώς θα είναι να απορροφήσουν οι άνθρωποι.
0: Από την άλλη, όταν τα περισσότερα από τα προϊόντα παράγονται στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο, μόνο η μεταφορά τους.
1: Πολύ σωστό.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα.
1: Κοστίζει παραπάνω.
0: Κοστίζει παραπάνω. Άρα βλέπουμε αυξήσεις 15 με 20%.
1: Μην ανησυχείς, αυτά υπάρχουν.
0: Αγορά.
1: Τζαμπαντάν όλα, τζαμπαντάν.
0: Ναι,
1: τα παντάνε όλα, παιδί μου.
0: Όπως έλεγε και η κυρία.
1: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί, λέει, κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά στο γερκομείο. Να σε καλά, Δημήτρη μου, να σε καλά.
0: Ο Αντώνης από την άλλη, έχουμε λέει λίγο την κρίνια μέσα μας όμως, γιατί παρόλη την ακρίβεια τα πάντα είναι γεμάτα, ξενοδοχεία, δρόμοι με κίνηση, μαγαζιά, τα πάντα. Λέει πώς γίνεται αυτό.
1: Πώς γίνεται, πώς θα πάει όλο στη δουλειά
0: του. Αγαπητέ Αντώνη, κοίταξε, υπάρχει και ένα ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο αντέχει ακόμα οικονομικά.
1: Δεν ξέρω
0: ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσοστό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Ναι, αλλά στην Αθήνα είμαστε και, και η μισή, ο μισός πληθυσμός της
0: Ελλάδας είναι και 5 εκατομμύρια.
1: Άρα κάποιοι, ναι, έχουν τον τρόπο.
0: Μια σημαντική μερίδα όμως, ναι, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και όχι για να πάει τώρα μία εκδρομή ή για να βγει έξω να διασκεδάσει. Δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα.
1: Δεν μιλάμε τώρα να πάει στα μπουζούκια. Ακριβώς συμφωνώ με τον Ιωσήφ, ακριβώς έτσι είναι. Και σκέφτομαι ότι μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Όλα θα ακριβήνουν. Δεν ξέρω για τα κτοπλοϊκά, γιατί έχουν γίνει οι κινήσεις για να συγκρατηθούν τα εισιτήρια. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και καταλαβαίνετε το Σεπτέμβριο, γιατί πάντα ο Σεπτέμβριος είναι ο δύσκολος μήνας. Μετά τις διακοπές, ανοίγουν τα σχολεία. Τι θα γίνει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοπωριακό ψύχτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
13: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
14: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
16: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που προκάλεσε άνοδο της τιμής του Brent στα 113 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
17: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Νίκο. Όλο αυτό που συμβαίνει λέει, στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες του στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κάνει τις κυβερνήσεις και ειδικά στην Ευρώπη να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες και τη στόχευση της εξωτερικής τους πολιτικής. Γιατί λέει τελικά δεν μπορεί να λέμε ναι στα υπερρεαλιστικά σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ και την ίδια στιγμή εκτός της ανθρωπιστικής καταστροφής που συμβαίνει να πληρώνουμε και το Μάρμαρο. Ήδη ακούγονται οι φωνές από την Ευρώπη και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από τον Μακρόν και από τον Μέρτς και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα. Βλέπετε τι συμβαίνει και με το ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όπως έλεγε και η Αμαλία, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, όταν ξυπά μια κρίση, ένας πόλεμος και έχει και οικονομικές συνέπειες, και αυτές τις οικονομικές συνέπειες σοβαρές που έχει ο συγκεκριμένος πόλεμος, δεν πρέπει να έχεις προετοιμάσει ένα σχέδιο για να στηρίξεις τους Ευρωπαίους πολίτες και τις χώρες και τις οικονομίες. Πώς πας!
0: Να δεις όμως και την επόμενη ημέρα και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας.
1: Όλα μαζί αυτά, Ιωσήφ μου, έπρεπε η Ευρώπη να τα έχει έτοιμα. Δεν μπορεί μια η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδεύει στα κουτουρού, στα τυφλά. Δεν γίνεται. Και όπως έγινε με το COVID, επιτέλους που έδρασαν γρήγορα τότε οι Ευρωπαίοι με το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα. Όλες οι χώρες έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό και βλέπεις ότι ακρίβεια. Και δεν το λέω ούτε για να ξεπλύνω κανένα γιατί θα αρχίσουν τα μηνύματα. Όμως και σε άλλες χώρες έχουμε ανθρώπους που διαμένουν αλλού. Πλέον και εκεί η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αποφύγει την ακρίβεια. Ούτε η Γερμανία, που είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και από τις πιο ισχυρές του κόσμου, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Αυστρία. Και εκεί οι πολίτες προβλήματα αντιμετωπίζουν πολύ δε περισσότερο έφθρα στις οικονομίες όπως η ελληνική και όχι μόνο.
0: Ανασφάλεια λοιπόν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Μαύρη μέρα λέει ξημέρωσε στη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη των Βαλκανίων, την ΕΜΕΑ. Ναι. Ο παγετός κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων τη στιγμή ακριβώς που είχαν βλάστηση. Τεράστια καταστροφή για αγρότες και παραγωγούς. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο πολύπαθος ελεγά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Βλέπεις τώρα. Βλέπεις τώρα καταστραφήκαν οι άνθρωποι, που είναι εντάξει, έχει φοβερό κρασί, είναι
0: μέσα.
1: Έτσι. Και ζουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί από τους αμπελώνες. Ναι, νομίζω πρέπει να γρήγορα να δράσει ο ελεγά, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα άλλου ακροατή που λέει: αυτό το επιχείρημα με τους γεμάτους δρόμους στα εστιατόρια είναι πραγματικά άκυρο. Το χρησιμοποιούσαν, λέει, και μέσα στην κρίση κάποιοι, ενώ όλοι ξέραμε πόσο μας είχε χτυπήσει. Σήμερα ελάχιστοι χτίζουν σπίτια και εξοχικά, ελάχιστοι έχουν πλάνο για να φτιάξουν κάτι με αποτέλεσμα ό,τι έχουν απλά να το καταναλώνουν σε καθημερινότητα. Καλημέρα και σε σένα, Πέτρο. Μας έστειλε ένα μήνυμα γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι πρόκειται για το τμήμα της μεσαίας τάξης και όλη την ανώτερη τάξη, περίπου ένα 30% του εκλογικού σώματος. Αυτοί είναι οι οποίοι αντέχουν πραγματικά αυτή την περίοδο.
1: Να, το λέει ο Δημήτρης λοιπόν που ξέρει, έχει μετρήσει.
0: Ο Δημήτρης γνωρίζει.
1: Γνωρίζει, μετράει.
0: Κάνει τις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Με την MRB.
1: Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Το ακούω κάθε φορά σε τριήμερα, όταν υπάρχει, έτσι, υπάρχουν διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα. Ότι φεύγει κάποιος κόσμος και πηγαίνει στο χωριό του, γιατί πάρα πολλοί δεν φεύγουν και πάνε σε σούπερ wow ξενοδοχεία. Πάνε σε φίλους.
0: Σε σπίτια συγγενών, σε φίλους,
1: σε συγγενείς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι είναι οι πολίτες που αντέχουν το 30% του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για το πάνω τμήμα της μεσαίας και όλη η ανώτερη τάξη. Έτσι όπως ορίζονται οι τάξεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και λόγω μόρφωσης επαγγέλματος, κυρίου εισοδήματος και κατοχής αγαθών διαρκείας. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σίγουρα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά και το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε όχι για μήνες, αλλά για εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοινώσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φόρουν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντικοί φακοί για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ καλή πρωτοβουλία από τα public αυτή, έτσι.
0: Εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται σήμερα, Παναγιώτη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, πιο σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Τυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο του Κηφισού από της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Άλυμο Παλαίο Φάλιρο. Καθυστερήσεις έχουμε 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Επίσης να πω ότι όσοι κατευθύνονται προς αεροδρόμιο και πάνε Μοντε Κάρλο έχουν μαζί τους και κάτι σκούπες για ευνόητους λόγους.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου εσύ. Άντε, καλό σκούπισμα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει απόψε, να κάνει το 3-0 επί της Μονακό, να τελειώσει τη σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με το καλό, λοιπόν.
1: Και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Αύριο.
0: Αύριο ο Παναθηναϊκός. Αν τα καταφέρει.
1: 2-0 ήδη τη Βαλένθια, αν κάνει άλλη μια νίκη, περνάει στο Final Four.
0: Αλλά σήμερα είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία.
1: Μην κάνεις χειρονομίες.
0: Στο Γιώργο κάνω.
1: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αφού κάνεις στο Γιώργο, οκ. Okay. Γιατί μας θα έλεγε... βάλω τον παππού. Πρόσεξε.
0: Μας έλεγε λοιπόν, καταρχήν, για να καταλάβετε, οι ακροατές, τι τραβάμε κι εμείς με αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ σε μηνύματα. Έχουν έρθει δύο μηνύματα ταυτόχρονα. Καλά, πολλά έχουν έρθει ταυτόχρονα. Αλλά έχουν έρθει δύο κολλητά, το ένα πίσω από το άλλο. Ανοίγω το πρώτο.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας, καλημέρα, φίλε. Για τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω της ακρίβειας δεν θα πείτε.
1: Α, δεν είπαμε τίποτα.
0: Κουβέντα. Να μην τους στεναχωρήσετε.
1: Έχουν ακούσει την εκπομπή.
0: Ο Ανδρέας. Καπάκι, την ίδια ώρα, ταυτόχρονα. Έτσι. Έρχεται μήνυμα από τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για τους νεκρούς της Μαρφίν δεν θα πείτε τίποτα. Γαργαρές. Αυτά έχουν έρθει μαζί.
1: Εντάξει, μην απαντάς όμως και εσύ.
0: Όχι. Θέλω λίγο για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε. Εμείς εδώ πέρα ετοιμάζουμε μια σκαλέτα εκπομπής. Έτσι. Την ακρίβεια την είχαμε σήμερα. Δεύτερο θέμα, δηλαδή πίσω από τα τεκτενόμενα στον Περσικό κόλπο, Τραμπ, Ιράν, τι έχουν δηλώσει, τι κάνουν. Το δεύτερο θέμα ήταν η ακρίβεια που έχει φτάσει. Στη συνέχεια της εκπομπής, φυσικά και έχουμε ετοιμάσει αναφορά για τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία στη Μαρφίν, σαν ναι, σήμερα το 2010.
1: Εντάξει,
0: και με ηχητικά και με άλλα.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Κάποιοι άνθρωποι όμως σκέφτονται έτσι.
1: Τώρα τι να
0: κάνουμε. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα πάντως. Εγώ σας εύχομαι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Υπομονή όλα στην ώρα τους. Λέγαμε όμως τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια και το χαμό ο οποίος γίνεται.
1: Παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες η χρήση πατινιών και μάλιστα δεν έχουμε και την κουλτούρα ούτε τους δρόμους. Και βλέπω και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω σε ένα πατίνι χωρίς τα προστατευτικά, χωρίς ένα κράνος. Και εμείς οι οδηγοί ενώ των αυτοκινήτων δεν έχουμε, δεν προσέχουμε. Εγώ το λέω και για μένα. Είναι τώρα η πόλη εδώ, η Ελλάδα για πατινιά? Δεν νομίζω.
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Νεαρούς κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πατίνια, τι λένε όταν τους ρωτάνε αν παίρνουν μέτρα προστασίας. Δηλαδή αν φοράνε κράνος για παράδειγμα.
3: Είναι επικίνδυνο άμα δεν προσέχεις, είναι.
4: Τι μέτρα προστασίας παίρνεις?
3: Συνήθως κάνω κάποιο να φοράμε κράνος, αλλά δεν φοράμε. Λάθος.
5: Είμαι 16, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
4: Είναι επικίνδυνα με τους δρόμους, πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια.
5: Κεντρικό φυσικά, αλλά με προσοχή πάντα.
4: Κράνος?
5: Ε, όχι, κράνος δεν.
4: Δεν βλέπω παιδάκια, νέα, teenager δηλαδή, είναι χωρίς κράνος και είναι πολύ ανησυχητικό. Πολύ επικίνδυνο, ειδικά στην Αθήνα. Γιατί δεν προσέχουν και οι οδηγοί.
6: Είναι τρομακτικό, είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι. Μέχρι και χθες είδαμε κάποιον να πέφτει με πατίνι.
7: Το έχω πειράξει, αλλά όπως είπα εγώ, ότι είναι ελεγχόμενο και μπορώ να το χρησιμοποιώ ασφαλές.
8: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
0: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη. Λέει ο Πιτσιρικάς. Ο άλλος το έχει πειράξει κιόλας.
1: Ναι, ναι, το είπε κιόλας. Έχω πειράξει, αλλά μπορώ, λέει.
0: Ξέρεις τι κάνουν. Τα πειράζουν.
1: Το μοτέρ αυτό.
0: Και έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Εγώ το έχω δει μπροστά μου. Έτσι, προχθές, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, μία κοπέλα, νέο κορίτσι τώρα θα ήταν 18-19 κτλ. Πήγαινε σφαίρα, χωρίς κράνος κτλ. Και έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο. Ευτυχώς που το λεωφορείο μάλλον την είδε. Δεν πήγαινε ο άνθρωπος. Θα είχαμε, δηλαδή, δεν ξέρω, η κοπέλα θα είχε τραυματιστεί. Αλλά τώρα. Το λέω και για τους ποδηλάτες αυτό. Και ξέρεις ότι εγώ στην οικογένεια έχω ποδηλάτες. Βγαίνετε με τα ποδήλατα. Βάλτε κράνος, βάλτε ένα σωστό μπουφάν, δεν ξέρω τι να σας βλέπουν. Δεν είναι, και εμείς οι οδηγοί, δεν προσέχουμε, δεν είναι η κουλτούρα μας. Δεν είμαστε στην Ολλανδία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και μπορούν να πάνε και τα πατίνια και όλα. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εσύ πειράζεις και το μοτέρ στο πατίνι για να τρέχει.
0: Για να τρέχει περισσότερο.
1: Δεν είναι τώρα σωστό.
0: Ρωτάει ο ακροατής. Τελικά λέει επιτρέπονται τα πατίνια στο δρόμο, για παράδειγμα στη Θιβών. Mm. Άκου για παράδειγμα τώρα την κυρία Δημοκλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι ισχύει λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια και για την ταχύτητα, αλλά και για το πού μπορούν να κυκλοφορούν.
9: Τα ηλεκτρικά πατίνια ή ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους και συγκεκριμένα άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητα στα 6 χιλιόμετρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική από όλους τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όρια ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα και φυσικά η ταχύτητά τους δεν μπορεί να επιβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μπορούν να κινούνται λοιπόν σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορούν να κινούνται σε λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο.
1: Και σε λεωφόρους.
0: Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 25 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και ακούσατε και τις διαφοροποιήσεις στις ηλικίες των παιδιών.
1: Ναι, πάντως εγώ σε δρόμους, κεντρικούς δρόμους, λέω πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι πηγαίνω εγώ. Αν εγώ πηγαίνω με 40, με προσπερνούν, αλλά πάνε παραπάνω. Τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
0: Έγιναν έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν 400, λέει, έλεγχοι, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ηλεκτρικά πατίνια, 135 παραβάσεις. Κυρίως επειδή οι οδηγοί τους δεν φορούσαν κράνος, αλλά υπήρχαν και 7 περιπτώσεις που οι οδηγοί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ηλεκτρικό πατίνι και αλκοόλ, ούτε κράνος, ούτε τίποτα, και όποιον πάρει ο χάρος. Και βέβαια μόλις προχθές, μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλία, είχαμε και τον τραυματισμό μιας 11χρονης στην Κυπαρισία. Τι έγινε λοιπόν, το κοριτσάκι καθόταν εκεί με την παρέα της, ένα άλλο κοριτσάκι είχε ένα ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τον έλεγχο, πήγε, έπεσε πάνω στο κορίτσι, το τραυμάτισε σοβαρά, κάταγμα κνήμης, κάταγμα περώνης, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά θα ταλαιπωρηθεί για ένα εξάμηνο αυτό το παιδί για να επανέλθει σε κανονικότητα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το ποιοι πρέπει να τα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το όριο ταχύτητας, τι μέτρα προστασίας παίρνουν.
1: Και κοίτα, και έλεγχοι πρέπει να γίνονται και οι γονείς δεν πρέπει και να έχουμε και εμείς έναν έλεγχο.
0: Φυσικά.
1: Διαβάζω ότι πάνε παιδιά στο σπίτι, το ζήσαμε και εμείς με άλλα πράγματα και λένε, μα όλοι έχουν πατίνι, θέλω και εγώ να πάρω ένα. Μα να πάρεις ένα, αλλά το να βγαίνεις έτσι, βλέπω πάρα πολύ και στο κέντρο τα πατίνια. Δηλαδή παίρνουν τα πατίνια από το Σύνταγμα και να μπαίνουν στο Κολωνάκι, ξέρεις, να κάνουν βόλτα. Παιδιά, και πάνε το σκοτωμό. Και πάνε το σκοτωμό, μου το έχει πει και η κόρη μου. Άρα δεν παίρνουμε το πατίνι, άντε να σου πάρω ένα πατίνι. Δεν είναι έτσι το σόπλο.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, στις χρήσιμες πληροφορίες από την Αμάλια.
10: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Α, το ξεχάσαμε.
12: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
12: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: V-Timer και ξένιασες.
15: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά Ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
17: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
18: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 2693-024690.
18: Οπτικά Ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
19: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
20: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
21: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
22: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
23: Το ανόστρωμα ή το κρεβάτι, γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
24: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
25: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: πάρα πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Καλημέρα, Ελένη. Τις προάλλες λέγανε παρατήρηση σε κάποιον που οδηγούσε πατίνι στην Κηφισίας και με χαρακτήρισε ως φασίστρια και ακροδεξιά. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια, αλλά θυμάμαι και τη γενιά μας, μετρικά βάλαμε μηχανές, να λέμε και τα δικά μας. Όντως,
1: ναι, έχει δίκιο. Αυτό που λες. Έχει πολύ δίκιο. Ναι, και εγώ το έκανα.
0: Και εμείς είχαμε πατίνια όταν ήμασταν μικροί.
1: Στο ποδήλατο ανεβαίναμε.
0: Αλλά είχαμε και ένα ταξίλινα.
1: Α, τα ξύλινα.
0: Που έπρεπε το ένα πόδι να πάνω, το άλλο κάτω και έσφυρο.
1: Ναι, έσφυγα τα πόδια μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα. Εγώ ποδήλατο, αλλά κάναμε και τρικά. Βάλω και αυτά. Θυμάσαι τώρα με τα ποδήλατα.
0: Τις βλακίες μας τις έχουμε κάνει όλοι.
1: Δεν, προς Θεού.
0: Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
1: Δεν βγαίναμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους όμως. Έτσι. Τώρα εκεί στη γειτονιά. Αλλά και αυτό δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τα νέα της Αμαλίας, τα χρηστικά νέα, επίδομα παιδιού, το περιμένετε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι 8 Μαΐου. Άρα, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει μέχρι 8 Μαΐου να κάνετε την αίτηση, να γίνουν οι έλεγχοι, να καθαριστεί κτλ. Και για να πληρωθείτε την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, την τελευταία ημέρα του Μαΐου. 31 δεν τελειώνει ο Μάιος, νομίζω. 31, ναι, να τελειώνει. Άρα λοιπόν. Είναι σημαντικό το επίδομα παιδιού. Δεν λέω για το ποσό, λέω όμως ότι είναι σημαντικό. Το περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Άρα, μέχρι 8 Μαΐου η αίτηση μετακλίνει πλατφόρμα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πληρωθείτε την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα που πληρώνετε όλα μαζί τα επιδόματα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Στη Γερμανία λέει τα πατίνια επιτρέπονται μόνο άνω των 14 ετών. Μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι και σήμερα. Καλή δύναμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Οι αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι για κινητοποιήσεις, τους είδαμε χθες να βγαίνουν στους δρόμους, ναι. Διαμαρτύρονται για την αύξηση στο κόστος, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και ότι τα λοιπάσματα δεν μπορούν να καλύψουν πλέον. Η επιδότηση μάλλον δεν μπορεί να καλύψει την τιμή που έχει εκτοξευθεί, ταυτόχρονα με το πετρέλαιο το οποίο επίσης έχει ανέβει, και ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε πλέον τα προϊόντα τους και κυρίως το ρύζι για παράδειγμα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζονται λέει για κινητοποιήσεις και πάλι και λένε μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο.
1: Και έχουν το δίκιο τους και μάλιστα λένε ότι και μέσα στο καλοκαίρι, αν ξέρεις, δεν στηριχθούν, ζητούν πάλι στήριξη. Γιατί με το πόλεμο και όλες τις ανατροπές που έχουν συμβεί στην ενεργειακή αγορά, έχουν και εκείνοι, βλέπουν το κόστος να εκτινάσει, το ενεργειακό και όχι μόνο και το κόστος παραγωγής. Άρα σου λέει θέλουμε περαιτέρω στήριξη. Δεν φτάνει στήριξη για τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά. Να δώσω μια είδηση που τώρα ήρθε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία για το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Να δώσω τις δύο ημερομηνίες, γιατί τώρα πριν λίγο είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, 3η 26 Μαΐου μη μισθωτή. Άρα πάμε νωρίτερα λίγο το Μάιο, θα δοθούν το Μάιο οι συντάξεις του Ιουνίου. Άρα 26 Μαΐου η πρώτη πληρωμή και 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι βεβαίως οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΙΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν 26 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις συντάξεις, ναι. Στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής και λέει το μοσχαράκι πλέον είναι μόνο για όσους έχουν δοντάκια, ναι. Γιατί τους συνταξιούχους τους άφησαν χωρίς μασέλα. Ναι. Καλημέρα Θοδωρή. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Να δεχτώ λέει ότι επιτρέπεται να κινούνται στον δρόμο τα πατίνια, δεν πρέπει όμως να καλύπτονται και από κάποια ασφάλεια. Εάν εμένα λέει μου κάνουν μια γρατζουνιά στο όχημά μου, ποιος με καλύπτει?
1: Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στην Αργυρό. Ήθελα να ήξερα, λέει, ποιος έχει αυτά τα πατίνια και τα έβγαλε στους δρόμους. Είναι μια μόδα η οποία έχει επικρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, ναι. Οι συμφωνίες γίνονται κυρίως με τους Δήμους.
1: Ναι, και είναι και μάλιστα τα έχουν οι Δήμοι σε συγκεκριμένα μέρη, σε μεγάλες πόλεις. Και ξέρεις, βάζεις κάποιο χρηματικό ποσό και πρέπει. Εδώ τα παρατάμε και όπου να είναι τα πατίνια. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα βλέπεις παρατημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Στις χώρες, στις άλλες ευρωπαϊκές, το παίρνουν και όταν τελειώσουν. Αυτό που έχουν να κάνουν, το βάζουν σε ειδικό χώρο. Μην τα πετάτε έτσι μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, γιατί πιάνουν χώρο λοιπόν στο πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να περπατήσεις και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί και να χτυπήσει κάποιος ένας ηλικιωμένος.
0: Ο Δανιήλ από την άλλη λέει: τον καιρό των Ρουλεμάν Ζωζεφ ήταν άλλες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Ναι, γιατί θυμήθηκε τα νιάτα μας, αυτό που λέγαμε με τα ξύλινα πατίνια που είχαμε εμείς.
1: Ο Γιάννης μου λέει ότι υπάρχει, λέει, ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, τι εννοεί. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ έχεις ασφάλεια. Δεν το ξέρω. Α, και το έχει χρησιμοποιήσει, λέει, ο ίδιος. Άρα κάτι, μάλλον, μήπως η δική σου ασφάλεια έχει αστική ευθύνη και έτσι σε καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αν
1: ναι,
0: ναι, πάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Πάντως, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τα υπτάμενα ταξί.
1: Οπ.
0: Τα είδες?
1: Επειδή μου το πες εσύ τα είδα, δεν είχα δει την είδηση.
0: Έρχονται παιδιά στη Νέα Υόρκη.
1: Εγώ τέτοια θέλω.
0: Δεν είναι ελικόπτερα, είναι drones επί της ουσίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τα οποία έχουν 6 έλικες, μπαίνεις μέσα.
1: Ωραιότατα.
0: Για παράδειγμα, θες να πας, λέει, από το Μανχάταν στο αεροδρόμιο. Κανονικά, λέει, εκεί στη Νέα Υόρκη, αυτή η απόσταση θα κρατούσε η διάρκεια της για να πας με αυτοκίνητο περίπου 2 ώρες. Τώρα σε 7 λεπτά μπαίνεις μέσα σε μια ταράτσα, έρχεται, σε παίρνει αυτό το drone, σε πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει επίσημα λοιπόν αυτό το αεροταξί στη
1: είναι.
0: Νέα Υόρκη,
1: στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες, και θα έρθει σιγά σιγά και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Ωραία, με drone θα κυκλοφορώ.
0: Θα μπαίνει κάτσου παιδιά στο drone μέσα το πρωί και θα πετάει. Θα ύπνατε. Θα είναι ο τρίχωνας υπτάμενος.
1: Να σου πω όμως κάτι, θα πηγαίνω αμέσως στη δουλειά μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν ξέρεις πόση ώρα έκανα ανέβω από τη Συγκρού.
0: 5 λεπτά.
1: Μία ώρα και 20 λεπτά χθες.
0: Θα μπαίνεις.
1: Άστα,

900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία.

0: Ρέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών και την αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη, σκοτώνοντας 5 άτομα. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Περισσότερα στο enikos.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Ιταλός διεθνής μπασκετμπολίστας Ακίλε Πολωνάρα, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας από τον περασμένο

0: Νοέμβριο. «Θέλω να με θυμάστε για αυτό που ήμουν. Μπάσκετ θα μου λείψεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα στο
1: φινάκι. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Πάτρας, στους 105,3.

Τα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα και στον παππού. Παρακαλώ, καλημέρα και στον παππού. Δεν μπορώ.
0: Έχει
1: δεν μπορώ.
0: Λυσάξει,
1: έχω λυσάξει, δεν μπορώ.
0: Για έναν περίεργο λόγο, δεν μπορώ δηλαδή να το εξηγήσω. Η κυρία Κάτζου και η κυρία Βουγιουκλιώτη έχουν μια συγκεκριμένη αδυναμία.
2: Και ο παππούς.
0: Έχουν κολλήσει με το συγκεκριμένο
1: ενδυτικό. Γεια σου, Εύη, μάστο να λέει, μας αρέσει, μας αρέσει. Ο συγκεκριμένος παππούς.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Την αγαπητή είδε σπινίδα μπέμπα.
1: Ή μπάμπο, όπως λέει ο Κώστας.
0: Κάποιον Μαΐον.
1: Ναι, κάποιον Μαΐον. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο.
3: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, έχεις και δόντι που πονάει, και αυτό το ξέρουμε.
0: Όλα μαζί τα έχω. Καλημέρα Δημήτρη, σου έρχομαι.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα. Και εμένα με ενοχλεί λίγο το δόντι μου.
0: Α, πουλάκι
1: μου. Το από κάτω το έτσι αριστερά λίγο με ενοχλεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω με το πω γιατί άρχισε να με δουλεύει.
0: Γεωργή Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τον καιρό σας τα είπαμε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λιακάδο, μια χαρά καιρό. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο πάμε για 30.
1: Ναι, και από αύριο πιο 24-25 βαθμούς. Την Πέμπτη παραπάνω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά τέλος τώρα. Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή. Φτάνει. Μας χάλασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Αν και δουλεύαμε, αλλά παρόλα αυτά, τι κρύο και τι χιόνι ήταν αυτό, πραγματικά. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
0: Το είπε με προφορά Βελανιδίου.
1: Βέβαια, πάντα. Γιατί είμαι και ακαδημιακή.
0: Εννοείται. Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και σε κέντρο.
1: Ωραία.
0: Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό. Θα σας τα πει αναλυτικά σε περίπου 10 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ο οποίος, να ξέρετε, έχει αποκτήσει fan club.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: δεδομένο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα βλέπω στα μηνύματα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός ο Παναγιώτης σε αυτό το κομμάτι. Κάνει έτσι και ωραίο χιούμορ και όλα αυτά. Πειράζει και τον Ιωσήφ. Μία χαρά το παιδί και βρίσκεται και στο σωστό δρόμο να τα λέμε αυτά.
0: Στον Περσικό, στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελικές εγκαταστάσεις στα Εμιράτα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Χτυπήστε,
0: και χτυπιόμαστε
1: παιδιά
0: όλοι μαζί. Βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά στις αυξήσεις τιμών στα πάντα. Από καύσιμα, ενέργεια, υπηρεσίες μέχρι κυρίως τα τρόφιμα. Με την αβεβαιότητα την να κυριαρχεί και την ανασφάλεια να θεριεύει για το επόμενο διάστημα.
1: Και βεβαίως στραμμένα τα βλέμματα στην ενεργειακή αγορά, κυρίως στο τιμή του Brent, του πετρελαίου, που οι ζωφερές οι προβλέψεις το βλέπουν ακόμα και στα $150 το βαρέλι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μόνο τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες όλου του πλανήτη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ακούγα χθες τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που έλεγε ότι αν πάμε σε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο, θα δούμε την αμόλυβδη να εκτοξεύεται από 2,30 μέχρι και 2,50 το λίτρο. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε τιμές από 130 μέχρι $150 το βαρέλι.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Πάμε. Σας είπε και τις χρηστικές πληροφορίες η Αμαλία.
1: Είπαμε για το επίδομα παιδιού. Κλείνει η πλατφόρμα 8 Μαΐου. Πληρωμές για πρώτης δόσης, τις πρώτης δόσης στο τέλος του Μαΐου. Είπαμε και τις ημερομηνίες των συντάξεων που δεν είναι κλειδωμένες, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. 26 και 28 Μαΐου. Με δύο καταβολές και θα ολοκληρωθούν. Λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα η καταβολή των συντάξεων.
0: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση των πατινιών, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, κυρίως από παιδιά, από ανήλικους, τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βγαίνουν χωρίς κράνος, με πειραγμένα πατίνια, με μεγαλύτερες ταχύτητες από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί. Ένα παιδί θαύμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά. Έχουμε ασχοληθεί ξανά στην εκπομπή με αυτό το παιδί. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
1: 15χρονος.
0: Τώρα είναι 15 ετών. Την πρώτη φορά που είχαμε ασχοληθεί μαζί του ήταν στα 13 του χρόνια, όταν είχε διακριθεί σε έναν διαγωνισμό στατιστικής. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με τη χρήση των social media
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: από τα παιδιά και έλεγε ότι πόσο μπορεί να απορροφηθούν από τα social media και με το πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν. Ένα παιδί με απίστευτη ωριμότητα. Ο Βίκτορας λοιπόν πλέον είναι 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA.
1: Εντάξει.
0: Στα 15 του χρόνια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια αυτό παιδί. Μόνο αν δείτε το πώς εκφράζεται, αλλά και το πρόσωπό του. Δηλαδή είναι, τι να πω, να τον χαίρονται οι δικοί του, να τον χαίρονται πραγματικά.
0: Ειδικεύεται λοιπόν στην κβαντική φυσική και παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής που οδήγησε στη συνεργασία του με την NASA. Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων. Oh. Φιλοξενήθηκε χθες στο Action 24, στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 15χρονος επιστήμονας συνεργάτης της NASA, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
4: Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
5: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
4: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70, και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελ.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
1: Δεν. Εντάξει, τι να πεις.
0: 15 ετών έτσι.
1: Να είναι καλά το παλί το παιδάκι.
0: Και συνεργάζεται 15 ήδη ετών. Με την
1: στα 25
0: NASA,
1: δηλαδή.
0: Τι στα 15 του.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λέει όταν ήταν μικρός, οι γονείς του διάβασαν πάρα πολλά για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Για το σύμπαν,
1: έχει
0: για τα αστέρια.
1: Όμως, έτσι.
0: Αλλά ναι, το παιδί το έχει.
1: Εντάξει,
0: πραγματικά
1: ξεκάθαρα,
0: και φαίνεται. Χαρά Θεού να
1: χαρά
0: το βλέπεις και να το ακούς. Αυτό το παιδί.
1: Μπράβο στον.
0: Έκανε και άλλη μια αναφορά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η γενιά που επί της ουσίας μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και είπε λοιπόν ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος το ακόλουθο.
4: Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εάν δεν θέσουμε όρια χθες στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως
1: χωρίς
0: ο Τέταρτος Παγκόσμιος να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος.
1: Τι να πω.
0: Να τον χαίρεται η οικογένειά
1: του, να
0: τον χαίρεται.
1: Να τον καμαρώνει.
0: Και μπράβο, δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο. Χίλια μπράβο.
0: Μόνο χίλια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άπειρα μπράβο σε αυτό το παιδί. Καλή διαδρομή, καλή συνέχεια να έχει.
1: Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, γιατί δεν είναι όλα σκοτεινά, δεν είναι όλα δυσάρεστα. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά και καλό είναι να την αναδεικνύουμε.
1: Έτσι. Εξάλλου η φωτεινή πλευρά αυτής της εκπομπής είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το έχουμε ξαναπεί.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: δεν χρειάζεται τώρα, είμαι και
1: μητριόφυλλο. Αυτό πάνω απ' όλα το έχουμε καταλάβει.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ευτυχώς λέει. Αυτή η χώρα δεν βγάζει μόνο όπε και παιδες, βγάζει και Βίκτορες.
1: Βγάζει Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά. Όπως βλέπεις, συνεχίζονται τα μηνύματα
1: για τα πατίνια. Ναι, είναι μεγάλο.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Λογικό.
0: Λέει ο Πέτρος, όπως και να το δούμε, τα πατίνια είναι δίτροχα και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα. Τι θα πει λέει, μέχρι 6 χιλιόμετρα και μέχρι 20 χιλιόμετρα και ανάλογα ηλικίας. Σας έχει χτυπήσει λέει, κάτι με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων στο κεφάλι. Και ανασφάλιστα. Τα πρόστιμα λέει, είναι αστεία. Πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το θέμα με τα πατίνια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα της πόλης ΔΕΗ, Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλα, και για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά που ενθουσιάστηκε με τον Πιτσιρίκο, με τον Βίκτορα και αυτά που άκουσε. Καλημέρα και σε άλλο Κροατή, τον περιμένει λέει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά στο εξωτερικό. Και ο Κώστας, άντε λέει, και στα δικά μας οι πενιντάριδες που δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μία λέξη και να κάνουμε συλλογισμούς. Και ο Μιχάλης, χίλια μπράβο λέει στον Πιτσιρικά και τους δικούς του. Ευτυχώς λέει αυτόν τον επέλεξε η NASA και θα φύγει σύντομα για να φτιάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την επιστήμη. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες. Κύριος Κρυμιζής, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος έχει διαπρέψει για δεκαετίες ολόκληρες. Και στη NASA, ένας διαστημικός επιστήμονας.
1: Εντάξει, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Όντως. Σε διάφορους τομείς, και στην ιατρική και πολιτική μηχανική. Δεν θέλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί και, στο επίπεδο της έρευνας, έτσι, που είναι κορυφαίοι σε κάποια κομμάτια. Υπάρχουν. Έχουμε μυαλά, λαμπρά μυαλά, και καλύτερα να τα έχουμε εδώ, να μην είχαν φύγει.
0: Καλημέρα και στον Ισάμ, ο οποίος μας ακούει στο Βερολίνο. Στέλνει και εκείνος μήνυμα για τα πατίνια. Είναι το θέμα το οποίο έχει τσιγκλήσει περισσότερο από κάθε άλλο σήμερα τους ακροατές. Και τι λέει λοιπόν εκεί ο Ισάμ?
1: Τι λέει?
0: Στη Γερμανία τα πατίνια είναι με αστική ασφάλεια και πινακίδα, αλλιώς δεν βγαίνει στο δρόμο. Εάν δεν έχει, τότε κατάσχεση και πρόστιμο. Δεύτερον, η αστυνομία σταματάει τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα για να τσεκάρουν την τελική ταχύτητα. Αν έχει πειραχτεί, γερό πρόστιμο. Τρίτον, δεν τα παρατάνε όπου να είναι, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλιώς δεν μπορείς να το κλειδώσεις. Τέταρτον, όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα έχουν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείολωρίδες, όπως και τα ταξί. Είμαι, λέει, ο οδηγός αστικού λεωφορείου στο Βερολίνο και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι οδηγοί λεωφορείων τους ονομάζουμε ως η πανδημία του δρόμου. Αυτό μας γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο, ο οποίος είναι και οδηγός λεωφορείου, για το τι ισχύει στην γερμανική πρωτεύουσα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και βέβαια έχει και ένα υστερόγραφο ο φίλος μας ο Ισάμ, που χάθηκε ο Κουρέτας.
6: Ρε Κουρέτα!
0: Άντε πάρε έναν αφιερωμένο με πολύ αγάπη από την Αθήνα, η οποία και σήμερα είναι μπλοκαρισμένη στους δρόμους. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια, έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, ισχύει. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Κιόλας νομίζω τα ηλεκτρικά πατίνια αυξήνουν και την κίνηση, δεν τη μειώνουν σε σχέση με όσα λέτε. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα στις Τρεις Γέφυρες. Μποτιλιάρισμα και στην Κάθοβο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα στα Κάτω Πατήσια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετά. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Χαμούλης δηλαδή. Στους δρόμους και ένα ακόμα πρωινό χαμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά παλικάρι μου, μας έκανε στην καρδιά περιβολή.
7: Παρακαλώ.
8: Baby, bye-bye.
1: πολλά μηνύματα και για τον Βίκτορα, τον μικρό. Έτσι, ο κόσμος του άκουσε και το ηχητικό που είχε κόψει ο Ιωσήφ. Και ξέρεις, έχει μείνει πραγματικά έκπληκτος. Είναι μοναδικό αυτό το παιδί. Έχει ένα μοναδικό μυαλό. Μιλάει λες και είναι πραγματικά φτασμένος επιστήμον. Και είναι μάλλον επιστήμονας. Πραγματικά είμαστε περήφανοι να έχουμε τέτοια παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Όταν είχαμε λέει τα νέα για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, όμως, ως επιτοπλίστων φτιαγμένους αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες, πανεπιστήμια και εταιρείες, μας τρολάρατε. Δεν βρήκατε 5 λεπτά λέει, να αφιερώσετε στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Τώρα, όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Φιλαδέλφεια στο ρεύμα της ανόδου. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάνω από 114 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Περισσότερα στο real.gr. Διπλή επίθεση σε ανήλικους έγινε σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία μεταφέρθηκαν 15χρονος με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και 14χρονος με χτυπήματα στο κεφάλι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
2: Η κίνηση
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Επιστρέψαμε με ιταλικό χρώμα. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ρε τρελό παιδά, ετοιμαζόμαστε για ταξίδι Ιταλία. Με γυναίκα, παιδιά και κουμπάρους. Βάλτε μας ένα ιταλικό τραγουδάκι. Ορίστε. Πολλά φιλιά.
1: Καλά.
0: Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε.
1: Εντάξει, έχει ζωγραφίσει ο Ιωσήφ, τραγουδούσε με πάθος να ξέρετε. Τραγουδούσε βίντεο ο Γιώργος.
0: Παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
1: Ναι, υπάρχει και βίντεο, να τα ανεβάσουμε στα social media, να ξέρετε, τα δίνει όλα.
0: Ο Νταβαρίνος έχει κάνει την καταγραφή. Ενδεχομένως στα επόμενα λεπτά να υπάρξει χτύπημα στα social media με το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Άλλη μόνο.
0: Να γελάσει και ο κάθε πικραμένος.
1: Ακριβώς, και τον παρδαλό κατσίκι.
0: Ικανοποιημένοι όλοι με το ιταλικό τραγούδι, και η Αμαλία και ο Γιώργος και η Εύη και φυσικά
2: και ο παππούς
0: πάνω απ' όλα.

0: Πάντως με αυτό το πάθος που τραγουδούσε το ιταλικό αυτό τραγούδι, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, πραγματικά. Φάνηκε, δεν το καταλάβω.
1: Ιταλικά,
0: ναι, και εμένα μ' αρέσουν. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι ο Καστανίδης στον Ανδρουλάκη με αυτό το πάθος.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Καμία σχέση. Αποχώρησε από τον Πασόκ. Τέλος. Δεν θέλει. Καμία κουβέντα. Όχι το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη. Τέλος.
1: Είπε, αποχωρώ από το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από το Πασόκ. Τη ναι. Σοσιαλδημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και των αξιών τη σοσιαλδημοκρατία.
0: Ναι.
1: Για να μην τα λέω εγώ,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης εδώ στον Real FM.
0: Πολύ ωραία.
1: Μίλησε με τον Μάνο Νιφλή χθες και τον Πάπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παρέτησή του.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Το κρατάει το κύριο Ανδρουλάκη για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει
1: και για το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής
0: μετά από, νομίζω, μετά από 20 χρόνια να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Και λέει ότι ήταν φωτογραφική αυτή.
0: Μόνο εκείνον αφορά. Μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, λέει ότι αφορά μόνο εκείνον. Ναι. Γιατί ο κύριος Καναλίδης, για παράδειγμα, ναι, έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε
0: άρα,
1: λέει ήταν για μένα.
0: Ναι, ήταν και εκείνον. Πάντα στη Χαριλάου Τρικού που το διαζύγιο το θεωρούν. Ξέρεις, ήταν μονόδρομος ουσιαστικά. Και μάλιστα θυμίζω ότι τον είχε διαγράψει, είχε φύγει και από το κύριο Σιμίτη.
1: Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ σε συνέντευξη χθες στον Αλφα και εκεί απάντησε επί της ουσίας στον Χάρη Καστανίδη.
3: Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνέδριο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπισε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα ακούει ο κύριος Καστανίδης.
0: Έξαλλος.
1: Ότι τον διέγραψαν, τον απέπεμψαν κτλ. Βγαίνει στον Σεραφείμ Κοτρότσο στο Action 24 χθες το βράδυ και απαντάει με τη σειρά του λοιπόν και εκείνος στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
0: Ναι. Σκληρή κόντρα. Εγώ αυτό θα πω. Σκληρή κόντρα. Εντάξει, δεν είναι και. Θέλω να πω, είναι ένα εσωτερικό στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Καστανίδης. Πάντως φαίνεται να. Η αρχή της κόντρας να ξεκινά από την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και μετά η απόφαση του συνεδρίου.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργο, έχω συναντήσει και έχω μιλήσει με τον κύριο Καστανίδη. Είναι ένας άνθρωπος με ήθος και συνεπής στις αρχές και τις αξίες του και προσωπικά τον εκτιμώ πολύ. Λείπει ο λόγος του από τη Βουλή και ας ήταν χρόνια, λίγοι είναι σαν εκείνον. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Αλλά πλέον το διαζύγιο είναι οριστικό μετά από τις χθεσινές εξελίξεις και τα όσα υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Γιατί είχαμε και άλλη εξέλιξη. Για παράδειγμα, χθες παρουσιάστηκε στο Action 24 δημοσκόπηση της Opinion Poll.
0: Ναι.
1: Να πούμε εντάχει τα ευρήματά της.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με 31,2. στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ 14,4, η Ελληνική Λύση 9,4, η Πλεύση Ελευθερία στο 8,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3, η Φωνή Λογικής 4,3 και το ΜέΡΑ 25 στο 2,8. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί υπήρχε λοιπόν και το ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
0: Ακριβώς. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%. Δεύτερος ο Κανένας στο 23,4%. Ουσιαστικά δεύτερος εννοώ ως προς το Κανένας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αυτή λοιπόν η χαμηλή θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία σχολιάστηκε επίσης από το Χαρή Καστανίδη. Βέβαια του κάνε το ερώτημα και ο Σεραφείμ. Δεν το άφησε δηλαδή έτσι.
0: Να σας ρωτήσω,
1: λέει, και κάτι τελευταίο.
0: Αν κατάφυγε ο Σεραφείμ να πέσει κάτω.
1: Πώς σχολιάζεται, λέει, την 6η-7η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία? Και απάντησε ο κύριος Καστανίδης.
4: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Βγήκαν τα μαχαίρια για τα
0: αποδηλητηριώδη.
1: Εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εμένα εκεί πήγε το
0: μυαλό. Και εμένα πήγε εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος.
1: Καλά, ναι, μην ερμηνεύουμε.
0: Ναι, μην ερμηνεύει τώρα και εσύ.
1: Άνθρωπο, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ και την κόντρα με τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως όταν ρωτήθηκε, λέει, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο γιατί σέβομαι και εκτιμώ τη διαδρομή του κυρίου Καστανίδη.
0: Πολύ προσεκτικός ο κύριος Τσουκαλάς, όπως πάντα. Να δώσω μια είδηση τελευταία στιγμή. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, εκφράζοντας την προσωπική του θέση υπέρ της απαγόρευσής τους λόγω κινδύνου απώλειας ζώων.
1: Άρα
0: θα έχουμε αλλαγή. Ακριβώς αυτό το είπα. Αλλαγή της νομοθεσίας για τα πατίνια όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι, όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός.
1: Επιτέλους, έστω. Καλό αργά, παρά ποτέ να ληφθούν κάποια μέτρα. Τώρα, χθες είχαμε και την προβολή του ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015, για την περίοδο της κρίσης, στο χιλιοστό. Έτσι. Είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό Sky. Είναι δουλειά των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζονται τα γεγονότα της ελληνικής κρίσης, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία του χρέους, του αυξημένου χρέους και καταλήξαμε στα μνημόνια.
0: Ναι. Και παρουσιάζει και το 15, έτσι, το 15 το όλο το άγνωστο παρασκήνιο.
1: Έχουν προκληθεί ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, κυρίως της περίοδου 15-19. Μίλησε ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος Παπάς,
0: ο
1: κύριος Βλαφαζάνης, ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης αποκάλυψε κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Σακαλώτος και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι ήταν λάθος τους το 2014 που δεν συνένεσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να πάμε σε πρόορες εκλογές τον Γενάρη του 2015. Και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος
0: είχαν
1: την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάνε σε πρόορες εκλογές. Ότι έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά και να πάνε στη συνέχεια σε εκλογές. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία εκείνης της περίοδου τα οποία φωτίζονται. Όπως για παράδειγμα μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός πρέσβης που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, είχε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της Κουμουνδούρου και εκεί του μετέφερε το μήνυμα προς το Βερολίνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί.
0: Ενώ και τι λένε τώρα οι ξεσωσοί κάνουν κριτική. Λένε ότι άλλα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο λαό και άλλα έλεγε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κλειστές πόρτες μια συνάντηση στην Κουμουνδούρου τότε με τον Γερμανό πρέσβη. Πάντως η αντιδράση άμεσα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση του Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.
1: Αυτό με τις πρεσβείες, ρε παιδί μου, μια ζωή σε αυτή τη χώρα. Μια ζωή, ρε παιδί.
5: Τες πρεσβείες της.
6: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία, τι πρεσβείες. Τι πρεσβείες.
1: Πάντα ψάλουμε σε αυτόν τον τόπο για τις πρεσβείες. Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό. Μετά τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που του είπε ο Ντάισελμπλουμ ότι μόλις σκότωσε στην Τρόικα και ότι πλέον δεν θα έχουμε συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγε ο Ντάισελμπλουμ, λέει, πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη.
0: Ήταν τότε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Ακριβώς. Ο Ντράγκη με τη σειρά του τηλεφώνησε στον Γιάννη Στρουκνάρα, τον σημερινό πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, του είπε τι είχε γίνει ακριβώς και εκείνος λέει τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε ότι κάνε κάτι, πάρε τηλέφωνο τον Ντράγκη γιατί διαφορετικά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει αναρωτήθηκε, όντως είπε αυτά τα πράγματα ο Βαρουφάκης στον Ντάισελμπλουμ. Και τελικά λέει πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας τον Ντράγκη και έτσι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, να το πούμε έτσι, για εκείνη την περίοδο. Και καθώς αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Σαν σήμερα το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν
0: εναντίον των μνημονίων ουσιαστικά.
1: Εναντίον των μέτρων τα οποία είχαν επιβληθεί, των περικοπών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι
0: Έριξαν μολότοφ
1: στο κτίριο της Μαρφίν.
0: Στην οδό Σταδίου. Και ήταν μέσα εργαζόμενοι, περίπου 25 με 30 άτομα.
1: Ακριβώς. Εκεί που δυστυχώς τρεις εργαζόμενοι
0: έχασαν τη ζωή τους. Και μία κοιμονούσαν.
1: Η μία ήταν έγκυος. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, Αμαλία. Ήμουν εδώ.
0: Και εγώ τη θυμάμαι.
1: Ήμουν εδώ στο Ρία.
0: Εγώ ήμουν κάτω.
1: Υπήρχε απεργία, αλλά ήμασταν εδώ για τεχνικούς λόγους. Όταν ήρθε η πληροφορία από το κέντρο ότι έχει πιάσει φωτιά κτίριο της Μαρφίν. Κάποια στιγμή έρχεται νεότερη πληροφορία ότι υπάρχει νεκρός. Και εκεί τότε σπάσαμε την απεργία, όπως ήταν λογικό, και βγήκαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς στη συνέχεια ήρθε άλλη πληροφορία που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 η τραγωδία της Μαρφίν, για την οποία κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί έξω από το κατάστημα της Μαρφίν.
5: Πέταξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
6: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
5: Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
7: Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
8: Και ξέρετε τι μου λέγανε, το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
9: Απ' έξω φωνάζανε και λέγανε καλά να πάθουμε.
10: Δυστυχώς ήταν και έγκυος.
11: Φωνάζανε και κεγόμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά. Και λέγανε άλλοι άνθρωποι, πολίτες φωνάζανε αφήστε τους καίγονται παιδιά και τους λέγανε δεν μας νοιάζει να καούνε.
9: Πέξω φωνάζανε και λέγανε καλά να πάθουμε.
1: Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία.
0: Ακριβώς.
1: 16 χρόνια μετά. Αφήστε τους καλά να πάθουν. Mountains.
12: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
13: Α, το ξεχάσαμε.
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: V-Timer και ξένιασες.
12: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
17: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
20: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. Στην υπόθεση εξεταστικών προανακριτικών, τουλάχιστον για το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντάει αρνητικά.
1: Για τον κύριο Λιβάνιο.
0: Για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραπατζή.
1: Λένε όχι στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
0: Και στην πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση που κατέθεσαν
1: ο
0: μαζί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Άρα είναι
1: όχι.
0: Νέο αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε και συνάντηση Γερα Πετρίτη Βάντεφουλ, του Γερμανού δηλαδή Υπουργού Εξωτερικών, με τον Έλληνα ομόλογό του, εκεί όπου η Γερμανία βάζει στο τραπέζι το ενδιαφέρον της για την αναβάθμιση των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι λοιπόν οι Γερμανοί, αλλά από την ελληνική πλευρά αυτό το οποίο τους απαντάνε είναι ότι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πουλήσατε την ίδια τεχνολογία
1: και
0: που είχαν τα ελληνικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ καλά κάνει η ελληνική πλευρά.
1: Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από λίγο εκτυπά καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία και λέει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν παραταθεί και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν 125 δολάρια, ο κίνδυνος είναι να δούμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα νέο καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας και σήμερα να είστε καλά. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης, ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος δεν προλάβε βέβαια να κάνει μεγάλη καριέρα, έφυγε σχετικά σε νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά άφησε πίσω ένα πλούσιο έργο. Ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση από την Ομογένεια. Και κάποια στιγμή όταν επέστρεψε το 1953, τότε είχε πληγεί ο Βόλος από έναν ισχυρό σεισμό και είχε διοργανωθεί συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τους σεισμόπληκτους. Όπως θυμάται λοιπόν ο Μίμης Πλέσας, σε εκείνη τη συναυλία το στάδιο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ευγενικός, με ένα χειροκρότημα συγκρατημένο. Στο διάλειμμα, λέει, της συναυλίας, αναγγέλθηκε ένας τραγουδιστής ο οποίος έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στην άδεια μεγάλη εξέδρα, κρατώντας την κιθάρα του, προχώρησε με ιδιόρυθμο βήμα, κουτσένοντας, και χωρίς συνοδεία, χωρίς την ορχήστρα, τραγούδησε μόνος του «Ένα βράδυ που βρέχε». Έπαιξε λίγο την κιθάρα, επέμεινε. Δεν προλάβαμε, λέει, να σκεφτούμε ότι θα πάει άπατος, χωρίς τα δικά μας μεγαλεία δηλαδή της ορχήστρας, γιατί στο μεταξύ είχε φτάσει στο ρεφρέν. Και τότε 60.000 στόματα ακούστηκαν με μια φωνή «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: κάνουμε κάτω άρθρα, αλλήνα με σολόνι, διορίζουμε για κόρυβα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3, το μέλλον. 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3, το μέλλον.

0: Άγια Νούντλεντ Σούσι Μπαρ. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλεντ Σούσι Μπαρ. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σχηματίζεται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι αυξημένη από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα και σε Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού στο Καλλιμάρμαρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση αδιέξοδο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Arsenal να προηγείται με 76. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες στον πρόλογό μας να πούμε για την οικονομία και για τα δεινά που έρχονται. Σήμερα, με λίγες ώρες καθυστέρηση μετά τον Real FM, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πάνω από τα 115 δολάρια σήμερα το πετρέλαιο και υπάρχουν σενάρια που μιλούν για 125 και άλλα που μιλούν για 150 ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των όσων συμβαίνουν στα στενά. Στα στενά του Ορμούζ, όπου αναστενάζει η παγκόσμια και ιδίως η ευρωπαϊκή οικονομία.

Ήδη αρχίζουν και διατυπώνονται ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Και λέω ακόμη και στην Ελλάδα, γιατί οι προβλέψεις για την Ελλάδα ήταν καλύτερες από αυτές για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ενώ, όπως θα ακούσετε σε λίγο από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, οι βασικές ανησυχίες αφορούν την βιομηχανία και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στο τουρισμό φαίνεται ότι ανεβαίνει το κόστος και για τα εισιτήρια και για την διαμονή. Τα ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη προχωρούν σε μεγάλες αυξήσεις. Ενώ για τα εισιτήρια στις μεταφορές, σας το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά είναι χωρίς αμφιβολία αντικίνητρα για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί για την Ελλάδα ο τουρισμός σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της.

Και ας ελπίσουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από αυτό, για να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε τι άμυνες έχουμε και τι άμυνες πρέπει να δημιουργήσουμε. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα των συζητήσεων τα άλλα θέματα, αλλά νομίζω πως αναμφίβολα αυτό είναι το μεγάλο και το σημαντικό.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε, το είπαμε και χθες, τα πράγματα επιδεινώνονται στην Μέση Ανατολή. Χθες έφτασαν και πάλι στο παραπέντε των νέων πολεμικών συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ να αποτελούν το θέατρο των επιχειρήσεων, με τους Αμερικανούς να προσπαθούν να τα ανοίξουν και τους Ιρανούς να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά και υπό τον έλεγχό τους. Είχαμε και διάφορες ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές. Οι Αμερικανοί είπαν ότι βήθησαν κάποια από αυτά τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Η άλλη πλευρά είπε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία. Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαψεύσεις, πάντως το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα, δύο είπαν οι Αμερικανοί, για τουλάχιστον ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο επιβεβαιώνεται ότι πέρασε τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική συνοδεία. Το επιβεβαιώνει δηλαδή και η ίδια η ναυτιλιακή εταιρεία. Και βέβαια είχαμε χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φαίνεται ότι το Ιράν απέναντι στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δεχθούν το ειρηνευτικό του σχέδιο επιχειρεί να ανοίξει και πάλι τα πολεμικά μέσα.

Και πρέπει να πούμε ότι το χτύπημα που έκανε το Ιράν στην Φουτζέιρα ήταν στρατηγικό χτύπημα, γιατί το συγκεκριμένο λιμάνι είναι έξω από τον Περσικό κόλπο, δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα στενά του Ορμούς, συνδέεται με αγωγούς των Εμμυράτων και παρακάμπτουν μέσω του λιμανιού αυτού τα στενά του Ορμούς. Τι έκανε το Ιράν λοιπόν? Είπε ότι όχι μόνο δεν θα ανοίξετε τα στενά, αλλά θα σας κλείσουμε και την άλλη δίωδο, τον άλλο δρόμο από τον οποίο περνούν τα καύσιμα, σε πολύ μικρότερες βέβαια ποσότητες μέσω αγωγών. Γι' αυτό και βλέπετε τις τιμές σήμερα να έχουν βγάλει φτερά, να πετάνε.

Ήδη υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες από διεθνείς αναλυτές ότι μπορεί ο αραβικός κόσμος να εμπλακεί απευθείας στον πόλεμο. Ότι δηλαδή μπορεί η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου που συμμαχούν με τη Σαουδική Αραβία να εμπλακούν απευθείας με δική τους στρατιωτική κινητοποίηση στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Κάτι τέτοιο θα έβαζε τον πόλεμο σε μια νέα φάση, ακόμη πιο σκληρή, ακόμη χειρότερη.

Τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γιάννης Βασιλόπουλος παίζει How deep is your love, ενώ εγώ μιλώ για τον πόλεμο. Νομίζω ότι μάλλον υπονοεί ότι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθούμε σύντομα θα είναι οι αγκαλιές, η αγάπη.

Τώρα, περιμένουμε βέβαια όλοι να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Συνεδρίασε χθες το Eurogroup υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Έγινε κουβέντα για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποια μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, ο κόσμος, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.

Τώρα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα συνεχίζονται οι κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, λέγοντας ότι δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία για τα δύο στελέχη της με βάση την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Υπήρξε και δεύτερη κίνηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και αυτό διότι, όπως άκουγα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν σήμερα, δεν υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ καμία προσπάθεια συνεννόησης με τα άλλα κόμματα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται μόνο του, απομονώνει την υπόλοιπη αριστερή αντιπολίτευση, και έτσι κατέθεσαν ξεχωριστή αίτηση στη Βουλή. Άλλο ένα σημάδι ασυνεννοησίας ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες και πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα και σε αυτό θα πει όχι η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενοι, όπως διαβάζω στον σημερινό τύπο, ζητήματα που ανάγονται στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια. Οπότε αν επικαλεστεί τέτοια ζητήματα, απαιτούνται για τη σύστασή της όχι 120 αλλά 151 ψήφοι. Είναι προφανές ότι από τη μία πλευρά η αντιπολίτευση επιδιώκει να οδηγηθούμε στις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, θεωρώντας ότι φθείρουν αυτά την κυβέρνηση και τη δημοτικότητά της. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κλείσει ώστε ο διάλογος στην πορεία προς τις εκλογές να περιοριστεί κατά το δυνατόν στα ζητήματα που αφορούν την ουσία της πολιτικής και όχι τα τυχόν σκάνδαλα ή την σκανδαλολογία, ανάλογα με την περίπτωση. Και βέβαια πρέπει να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει φουντώσει και πάλι το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Ακούω από πάρα πολλές πλευρές ότι είναι πάνω στο τραπέζι, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παράλληλα με ένα γενναίο οικονομικό πακέτο που θα αναγγείλει. Και εδώ επίσης ακούω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το οποίο μιλούσαν μέχρι χθες φαίνεται ότι ήδη έχει διπλασιαστεί στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εν ώψη προφανώς και της προεκλογικής περίοδου. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι οι εισηγήσεις που δέχεται ο Πρωθυπουργός είναι για εκλογές είτε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είτε την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές συνεντεύξεις. Για όλα αυτά θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με την Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Ένα δυνατό βιβλίο από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ταξιδέψτε μέσα από τις υπέροχες σελίδες του. Οι φωτογραφίες του περιοδικού αυτού είναι πραγματικά καταπληκτικές. Όπως και οι πληροφορίες που δίνει για όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και για τις κουζίνες τους. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την πλούσια, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η επέτειος της Μαρφίν, η επέτειος της δολοφονίας των ανθρώπων στη Μαρφίν, για την οποία δολοφονία δυστυχώς δεν υπήρξε τιμωρία. Παραμένει για τους συγγενείς αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μια ανοιχτή πληγή. Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

0: Πάμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. 8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον αέρα βρίσκεται η Αεκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της επιχείρησης των Ενωμένων Πολιτειών για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και χώρες του κόλπου καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάνω από 113 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Ρέντια έως Ποσειδώνος και από Λένορμαν έως Αχαρνών και στο κέντρο της Αθήνας σε συγκρού Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κίμης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, η Παϊράν κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ». Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ», τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουρτ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτίριων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές Σιάσου,
είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά συνεργασίες του Πανεπιστημίου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση. Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνούνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα σε παραζάλι το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσό ρηχείο 33 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ο σκουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η πολίτικα, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης κεφάλαια αγορών και αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω, παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδι Μέων 80. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα στο πάνελ που έγινε εκεί έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε τις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία. Και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
0: Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα στα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα βέβαια της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού Global Back. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα κουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο clawback. Αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια. Φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του Χάκρου είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολά, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι η θεραπεία
0: ασθενείς.
1: Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
0: Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση, και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να μπλεχτούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward, θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσεις στην μέση. Μύρωσιτς, Τάις, Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπορη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Real Madrid. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία. Η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, ανοιχτό παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton Manchester City 3-3, έχανε η City 3-1 και το γύρισε, πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76, η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική, απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
0: Φοβερή νίκη, φοβερή, και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Τσέλσι, μέσα στο Λονδίνο.
3: Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
0: Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
3: Ένας από τους δύο,
0: δύο Λονδρέζοι.
3: Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, μία από τις δύο θα πάει στην Championship, όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό.
0: Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
3: Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
0: Ακριβώς.
3: Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
0: Για σκέψου, Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
3: Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά.
3: Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχεις τα χρήματα, μπορεί να έχεις το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά στην
0: ακριβώς.
3: Πιο κάτω. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham ήταν στη Championship και τώρα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια της Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση στο τελικό του Europa League. Θα δούμε αυτά
0: την Πέμπτη, κόντρα στην Aston Villa και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
3: Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα η αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την καταστροφή 6 ιρανικών σκαφών. Η αμερικανική ισχύ θα αποδυναμωθεί στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Διημερή επίσκεψη σε χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο Αμπουντάμπι και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στάσιμο πληθωρισμό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα πραγματοποιήσει στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Με το ποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου Κρήτης. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Στους 60 ανέρχονται οι τραυματίες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Στην Ολίβιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολίμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Ο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 14-9 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ουγγαρία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης. Στις 3 το μεσημέρι παίζει με την Αυστραλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανέμι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Αντένα.
3: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και...

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Θα βλέπεις, τηλεφωνώ μέχρι τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Ελπίζω να έβγαλες καμιά καλή πληροφορία.
1: Ρε Νίκο, να γιάσω θέλω, μ' αφήνεις? Με το στυλάκι το δικό σου εκεί, το λίγο χαλαρό τάγα μου.
0: Τι γίνεται?
1: Και με το χαμόγελο στα χείλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, έχουμε το γύρω σου καλά μετά.
0: Ναι, ναι, παίζει πολύ το σενάριο των προώρων εκλογών. Έχει 2-24 ώρα τώρα που έχει ανέβει. Βέβαια, σε κάποια εφημερίδα είδα σήμερα ότι μπορεί, λέει, να το ρίχνουν αυτό από τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν ήρεμη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σιγά τα αίματα.
0: Ναι, σιγά.
1: Κάθε φορά περιμένουμε.
0: Όπως το λες, όπως το λες. Μα έτσι δεν λέγανε και για την ψηφοφορία?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν
1: το αίμα
0: τίποτε.
1: Έτρεχε στην Αμαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος θα κάνει φασαρία πριν τις εκλογές ένα χρόνο ή σε 5 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα. Την είδηση θα την πούμε και στο εισαγωγικό με τον κύριο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έλεγες χτες και είπα και εγώ με έναν τρόπο, νομίζω είναι πια απόφαση, η Νέα Δημοκρατία με ισχυρισμούς πολιτικούς και νομικούς θα πει όχι σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία που αφορά ο ΠΚΠ και
0: υποκλοπές.
1: Στις υποκλοπές επικαλούμενοι του 144 περί θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Και το άλλο, θεωρώντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια πολιτικά με κάποιες αντιφάσεις, κυρίως για το ΠΚΠ, αλλά νομίζω προέχουν άλλα.
0: Φαντάζομαι ότι από τη μία η αντιπολίτευση θέλει να πάει με τα θέματα αυτά ορθάνυκτα στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να θέλει να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να τη μεταφέρει στα θέματα της οικονομίας, ναι, και γενικώς της πολιτικής ουσίας.
1: Και επειδή είπες για εκλογές, ορθώς γίνεται μια κουβέντα, και εγώ, μην ξεχνώντας τη δουλειά του ρεπορτάζ, προσπαθώ να κάνω και άλλα τηλεφωνήματα σε αυτό όσο πιο ψηλά μπορώ. Όταν αρχίζεις μια κοινωνική διαδικασία, όταν μπορείς να την αποφυγείς πολιτικά και νομικά και βάσει του κανονισμού, όχι δεν κάνω δεν και καλά, αν μπορείς να έχεις τους ισχυρισμούς που πρέπει και να στέκουν, δεν μπορείς να έχεις ανοίξει μια διαδικασία από ανακριτικών επιτροπών και εξεταστικών και να πας σε εκλογές προώρες. Πώς θα το κάνεις εδώ?
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Μπορεί για μας τους καχυποπτούς ότι ο Μητσοτάκης, με όποιο κόστος, γιατί θα έχει ένα τζερζάρισμα αυτό, θέλει να έχει καθαρό πεδίο μπροστά του,
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Ναι. Θέλει να έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές.
1: Έτσι. Τώρα για γραμματέα, επειδή διαβάζω διάφορα από τους αγαπητούς συναδέλφους που ευτυχώς κάνουν και ρεπορτάζ κι άλλοι, και αρκετοί θα έλεγα, και δυστυχώς οι παλιότεροι συνήθως.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη η γραμματεία του κόμματος να μην είναι βουλευτής ο οποίος θα του κάνει και λίγο πάρεγορο, να είναι ένας στέλεχος, ας τον πω τεχνοκράτη, ο οποίος θα έχει αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν κάνει 2 περιπτώσεις, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει, και κάποιες επιλογές που ήταν για τον πολύ αξιόλογο και εγώ τον εκτιμώ κιόλας Γιάννη Μπρατάκο, νομίζω δεν θα περάσουν, γιατί δεν θέλει ο Μητσοτάκης να γυρίσει πίσω, να κάνει αυτό το που λένε ντεζαβού, ας πούμε. Πίσω.
0: Και δεν νομίζω ότι ο Μπρατάκος θα έφευγε τώρα από πρόεδρος του επιμελητηρίου.
1: Κάνει μια δουλειά εκεί καλή.
0: Εξαιρετική δουλειά κάνει. Εξαιρετική, ναι, ναι, δουλειά. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις του Μπρατάκου να φύγει.
1: Συμφωνώ,
0: από
1: συμφωνώ.
0: Εκεί.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο μετά τις 11:30 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18 311 18 311.

0: Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Κάτι ήθελες να πεις, Αντώνη?
1: Ναι, να πω ότι οι μετρήσεις που γίνονται, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, δείχνουν, κάποια στοιχεία έχουν ένα ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που αυτός που παραγγέλνει τη δημοσκόπηση τα θέλει για το λογαριασμό του. Ότι, ας πούμε, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση περισσότερο από τις υποκλοπές.
0: Είναι απολύτως έτσι όπως το λες. Ναι, και έχω δει όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Διότι αφορά τον κόσμο, ιδίως στην Ήπεθρο. Αφορά τους αγρότες σε μεγάλο βαθμό.
1: Σου λέει, κύριε, εγώ εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα και άλλοι πάντα παίρνουν, ας πούμε, από, με τρόπο παράνομο ή με πιέσεις, δεν ξέρω.
0: Μη σου πω ότι η μεγαλύτερη ζημιά από όλα έκανε το θέμα Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε ζημιά αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και έκανε ζημιά και λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι και συνάδελφος και εμείς δεν έχουμε και κακίες, γιατί να έχουμε. Και περισσότερο και ο ίδιος ο χειρισμός του.
0: Ο χειρισμός.
1: Πραγματικά θα μπορούσε να το αποφύγει.
0: Ο χειρισμός ήταν το χειρότερο από όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά, ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά κτλ., με μια ευπρέπεια, λέει ότι το Μαξίμου είναι μια συμμορία. Δηλαδή, όταν λέει τώρα συμμορία το Μαξίμου, μετά τι θα πει? Ότι είναι ο δολοφόνος ο Μητσοτάκης, ας πούμε? Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία?
2: Το πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το...
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική, βάζουμε μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
2: Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
0: Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
2: χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
0: Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
1: Και εμπάσχετος να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να απαντήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το Πασόκ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το Πασόκ έχει θέσεις, έχει στελέχη τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κύριος, αν λέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της λογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
2: Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
2: Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
0: Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2: Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
0: Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
2: Γίνεται για όλα.
0: Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
2: Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιο δικείο.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
0: Ακριβώς.
2: Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
0: Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
2: Αφήστε να το πω. Και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
1: Εννοείται.
2: Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων σε ΕΥΠ και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε.
1: Αλλά αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
2: Με τον Ντίλαν. Μπορεί
1: να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
2: Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλαν ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωταδικών.
0: Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
2: Μα αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλαν, λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά. Πώς δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
2: Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
1: Εδώ έχει εφετείο μπροστά.
0: Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
2: Εθνική ασφάλεια. Δεν μας νοιάζει. Να το μάθουμε αυτό.
1: Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με
2: έχει ενδιαφέρον. Το τι θέμα δίνουμε στην Τουρκία, αν νιώθετε να ξέφραγω αμπέλη χώρα και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός τώρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν τέσσερις ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. Πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
2: Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα
0: όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα.
2: Είναι ένα μόνιμο θέμα
0: το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ, και θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
2: Εδώ νομίζω όμως, και να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνουμε να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί, πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία εξεταστικής για τις υποκλοπές, επικαλούμενη
0: από το
1: 1944, για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν είπατε
0: εσείς. Α, για τις υποκλοπές λες.
1: Τις υποκλοπές.
2: Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
1: Για θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
2: Ναι. Για πρώτα απ' όλα, το άρθρο αυτό το 1944 κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό είπα ότι είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό,
1: γιατί
2: μπορεί
1: αυτό
2: να είναι.
1: Δεν εδράζεται στο 1944, δεν εδράζεται στην κυβέρνηση τη ΑΕΠ.
2: Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
1: Απαντήστε μου για το 1944. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως, εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
2: Όχι,
1: αν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ, με πρέντα το χρήσης, πρέντα το από μόνη της.
2: Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
1: Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή.
2: Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
1: Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 1944, θα είναι
2: λέει,
1: μια ακόμα εκτροπή.
2: Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
1: Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
2: Τώρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει.
1: Καλά,
2: για ποιο λόγο
1: κάνει
2: η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση που είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
0: Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση, με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημά μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνετε μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Νομίζω ότι επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
0: Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
2: Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
0: Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
2: Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς. Ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
0: Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες. Δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ. Είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
2: Εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλας ανθρώπους της αγοράς που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενος ο διάλογος.
0: Ο κύριος Καφούνης μίλησε σαν εκπρόσωπος των εμπόρων.
2: Προφανώς.
0: Εγώ λέω για τους οικονομικούς αναλυτές που λένε ότι οι επιπτώσεις για την οικονομία θα είναι.
2: Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μας. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού εφαρμόστηκε αυτό?
2: Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάμε σε.
2: Αλλά και το θέμα, για παράδειγμα, των δανείων.
0: Κύριε εκπρόσωπε, βάλτε μία άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον αέρα βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Απειλές ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στα 113 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Περισσότερα στο real.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
12: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
13: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
13: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
12: Η κορυφαία επιλογή.
14: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε, ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω. Κύριε Τσουκαλά.
1: Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση βέβαια αυτή η κυβέρνηση, ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
0: Εδώ και δυόμιση χρόνια.
1: Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την.
2: Απλά εννοώ, το παρουσίασε η κυβέρνηση εφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των δεξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνους θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μια λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή πρόγραμμα πληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες και αν το κάνει αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση και το βλέπουμε καθημερινά, ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν καρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2, τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα φαντς, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές κυχηρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
0: Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
2: Αυτό ξέρετε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έχει να κάνει και με τον τύπο και για παράδειγμα σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Πάντως οι ίδιοι δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
2: Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
0: Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
2: Δεν είπα το τόπο.
0: Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα το οικονομικό.
2: Εμείς θεωρούμε
0: για τα νοικοκυριά. Αυτό
2: για τα νοικοκυριά
0: λέω.
2: Το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
7: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Ζωοτροφές κρεωσής, ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
18: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
19: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
20: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
19: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100 κινητό 6944 544 406.
21: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
22: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε στη συχνότητα του Antenna Radio Πάτρας, στους 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς καλημέρα,
1: ο κύριε Δελατόλα.
2: Και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βουλευτής του Βόρειου Τομέα και υποψήφιος τεχνέου όταν θα γίνουν οι εκλογές.
2: Κάποια στιγμή θα γίνουν. Τι, έχετε καμιά κακή ιδέα να μην γίνουν καθόλου?
1: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Δελατόλα, την άνοιξη του 27, όπως λέμε πάντα.
0: Αυτό μην το υπογράψετε, αφήστε το.
2: Ναι, αφήστε
0: θα το δούμε.
1: Θα το υπογράψω εγώ.
2: Εμείς σας προτείνουμε να αυξήσετε τις παρουσία σας στο Βόρειο Τομέα και αφήστε τις υπογραφές για άλλους. Λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, πιάνομαι από μια φράση ανάμεσα από πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς πριν. Είπε κάποια στιγμή ότι όπως χάθηκε το στοίχημα του Ταμείου Ανάκαψης. Εκτιμώ, δεν έκανα ανάλυση, ότι θεωρεί ότι δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στις μεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση που πολλές φορές τη διαβάζουμε, να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λογική, ότι το μεγάλο κομμάτι πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν γύρισε
0: αυτό,
2: δηλαδή.
0: Είναι το ένα θέμα. Ναι, το αν πήγε στις μεγάλες ή στις μικρομεσαίες, ναι, όπως έλεγε η κυβέρνηση που λέει ότι τη στηρίζει. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αν ισχύει το ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, όπως δηλώνατε, ή θα χάσουμε χρήματα. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν θα χάσουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Το σκέλος των επιδοτήσεων, 18 δισεκατομμύρια για να το απλοποιήσουμε, και το σκέλος των δανείων, άλλα 18. Τα 18 των επιδοτήσεων είναι χρήματα που παίρνουμε και δεν επιστρέφουμε. Τα δάνεια, 18 δισεκατομμύρια, χρήματα που παίρνουμε για τις επιχειρήσεις και πρέπει να τα επιστρέψει η χώρα. Δηλαδή, γράφεται ως υποχρέωση επιστροφής. Τώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχει αυτά τα δύο σκέλη, δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Είναι και για τις επιχειρήσεις, αλλά είναι επίσης για τα έργα υποδομής που γίνονται, για την υγεία, για την παιδεία, για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στα λεωφορεία, στο δρόμο, τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Αυτά νομίζω ότι και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τα βλέπετε. Είναι μπροστά σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς, είμαι σίγουρος ότι αν το ρωτήσετε, αν τον έχει αγγίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα σας πει ότι βεβαίως και τον έχει αγγίξει, έχει λάβει μηνύματα, ίσως έχει κάνει και τις προληπτικές εξετάσεις, ίσως έχει παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο και βλέπουν τους διαδραστικούς πίνακες, κάποιο νοσοκομείο κάπου. Επομένως, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και αυτό, έχει και για τις επιχειρήσεις, και θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, 29 Μαΐου, κλείνει το κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε επιχειρήσεις μεγάλες, όπως και επιχειρήσεις μικρομεσαίες που έχουν λάβει δάνεια, αλλά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόροι του ΕΣΠΑ, που πάνε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι, αλλά τι χρήματα είναι αυτά, δεν είναι πολλά από
1: μα
0: εκεί?
1: Μα τι λέτε,
0: είναι.
1: Τα χρήματα τα οποία πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, μέσω της ΕΑΤ έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια σε μόχλευση.
0: Είναι λογαριασμός.
1: Σε μόχλευση δανείων. Λέτε. Ναι, μα κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα δάνεια μοχλεύουν, επενδύσεις. Τώρα, για το σκέλος των δανείων, θέλω να σας πω ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων είναι ο ίδιος. Απλά οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει να τις μειώνουμε, διότι δημιουργούν θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.
0: Όχι, εμείς μεταφέρουμε την κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, όχι. Και εγώ απαντώ ότι και οι μεγάλες, και άλλωστε η ανεργία μειώνεται και από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, έχουμε μια βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, που αυτή τη στιγμή παράγουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας το 13% των φαρμάκων που παράγονται στην Ευρώπη, που δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Και νομίζω πρόσφατα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, που σε περιφέρεια, έτσι, που έχει μεγάλη αξία.
0: Τώρα,
2: χθες, αν μου επιτρέπεις Νίκο, γιατί το έχω ξεχάσει, χθες είχε ένα ενδιαφέρον εξώφυλλο τα νέα, πρωτοσέλιδο μάλιστα, και ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι καθυστερούν τα λεωφορεία Και θέλω να σας ρωτήσω, έχουν μπει χίλια από τα χίλια τόσα, εάν υπάρχει πρόνοια για να, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έρθουν τα επόμενα, και αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε γι' αυτό, που αφορά πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα που ταλαιπωρείται καθημερινά από τις συγκοινωνίες, παρότι πράγματι, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε δει αρκετά νέα λεωφορεία να κυκλοφορούν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό έχουμε ανακατευθύνει πόρους και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να σας πω και τα δύο εργαλεία που έρχονται, και το Ταμείο Εκμοντερνισμού, 1,6 δις, αλλά και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν και την κατ' ουσίαν τη μεταφορική δυνατότητα και στήριξη των συμπολιτών μας, έχουν και εκεί, υπάρχουν και εκεί πόροι. Επομένως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την ανανέωση του στόλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης βλέπουμε και τον στόλο του μετρό, δηλαδή τους σειρμούς του μετρό και της γραμμής 1, που επίσης είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' ουσίαν μεταφέρουν πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας ημερησίως. Ναι, θα συνεχιστεί αυτό.
0: Σας διαβάζω μήνυμα ακροάτριας. Αναφέρεται στο σπίτι μου 2 και λέει: αυτό που συμβαίνει με το σπίτι μου 2 είναι εξοργιστικό. Οι πολίτες λειτουργήσαν με καλή πίστη, εμπιστευτήκαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ΦΕΚ, το ίδιο το κράτος. Προχωρήσαμε σε προκαταβολές, πληρώσαμε μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολεογράφους. Και ξαφνικά με το έτσι θέλω, αλλάζουν οι προθεσμίες. Έρχονται 3 μήνες νωρύτερα, αντί για 31 Οκτώου, 2 έκτου. Με ποιο δικαίωμα αλλάζουν οι όροι, ενώ οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα καλύψει τη ζημιά των πολιτών? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες, για ζωές που προγραμματίστηκαν με βάση επίσημες δεσμεύσεις και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα. Απαιτούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα βάσει της νομοθεσίας, που είναι μέχρι 31 Οκτώου. Δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Είναι μήνυμα από την κυρία Ελένη Κότσιρα. Και το διαβάζω εντός εισαγωγικών, όπως το έστειλε.
1: Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης κατ' ουσίαν με την ανακατεύθυνση αυτού του σκέλους, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το φέραμε μετά από διαπραγμάτευση, έδωσε την δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που μάλιστα αυξάνοντας και τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί είναι υψηλότερα από το σπίτι μου ένα, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν δόση που είναι χαμηλότερη από αυτή του ενοικίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν έως 2 Ιουνίου, και που σημαίνει ότι ήδη έχουν υπαχθεί, διότι η υπαγωγή είναι πρώτα, έχουμε 13.500 υπαγωγές και περίπου 11.000 κατ' ουσίαν συμβάσεις. Όποιες συμβάσεις υπογραφούν, δεν έχει σημασία εάν γίνουν οι εκταμιεύσεις ή όχι. Οι εκταμιεύσεις μπορεί να γίνουν μετά τις 2 Ιουνίου. Θα πρέπει, ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να συνεχίσουν και να αγοράσουν το σπίτι, όπως έχουμε πει. Όμως, επειδή το πρόγραμμα κλείνει και θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό το οποίο παίρνουμε, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα από τις επιδοτήσεις, αλλά ούτε θέλει να πληρώσει ποινές, διότι για κάθε ορόσημο υπάρχει πολύ υψηλό κόστος ποινής που επιβάλλεται. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε το ποσό, γι' αυτό κλείνουν και τα επιχειρηματικά δάνεια 29 Μαΐου, υποβάλλουμε την αναθεώρηση αυτή την εβδομάδα, κλείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, κλείνει το σπίτι μου 2, θα προσδιορίσουμε το ποσό έτσι ώστε όταν θα φτάσουμε 30 Αυγούστου θα πρέπει να πετύχουμε και αυτό το στόχο. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, προσέξτε, για κάθε ορόσημο δανειακό η ποινή είναι 680 εκατομμύρια. Ανάλογα βέβαια με την ποσόστοση που έχει πετύχει το στόχο. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε η Ελλάδα να πληρώσει, έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το πρόγραμμα και όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν να ολοκληρώσουν, να υπογράψουν τις συμβάσεις χωρίς να έχουν γίνει εκταμιεύσεις έως 2 Ιουνίου. Μιλάμε, έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Επομένως, αν έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι λέει η συμπολίτη μας, ότι τους είχατε δώσει άλλο χρονικό ορίζοντα.
1: Μέχρι 31 Μαΐου ήταν οι υπαγωγές. Μέχρι 31 Μαΐου. Επομένως, κλείνει 2 Ιουνίου. Αυτό για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το ποσό. Θα έκλεινε κάποια στιγμή το πρόγραμμα και έχει μεγάλη σημασία ότι έδωσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 13.500 συμπολίτες μας, που μαζί με το σπίτι μου ένα αθροίζει περίπου στους 22.000 συμπολίτες μας τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι. Και μάλιστα το μέσο εισόδημα, θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη αξία αυτό. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα μπορούν και αγοράζουν σπίτι. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάνω από 1.000 οικογένειες πήγαν, αγόρασαν σπίτι. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, μάλιστα, που είναι ευαίσθητες περιοχές.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, μάλλον θα το πω ανάποδα, ότι υπάρχει εκτίμηση στον κόσμο και σε πολλούς συναδέρφους και πολιτικούς, είναι αλήθεια, ότι οι εκλογές κρίνονται κυρίως στην οικονομία. Και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά όταν στην πολιτική επικαιρότητα παρουσιάζονται θέματα όπως είναι οι υποκλοπές, η ΡΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία, ενώ δίνει κάποια, με εξαγγελίες κάποια χρήματα σε ευπαθείς ομάδες, οφείλω να το πω αυτό, όπως τα προηγούμενες εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου και του Πρωθυπουργού, μετά χάνει δύο μονάδες, ξαναπαίνει μία. Αλλά βλέπω εκεί το 30% με μια δυσκολία να το παίρνετε. Νομίζετε ότι πάλι οι επόμενες εκλογές, ας πούμε, όποτε γίνουν, θα κριθούν στην οικονομία κυρίως?
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 2023, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, αυτό σημαίνει ότι βρίσκει δουλειά, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, είναι πολύ σημαντικό να μειώνονται και το κάναμε πράξη και μάλιστα με στόχευση της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, μείωση συντελεστών σύμφωνα με τον αριθμό παιδιών που έχει κάποιος, και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά. Πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 2023 ότι θα έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27. Θα κριθεί λοιπόν, οι εκλογές θα κριθούν εάν αυτά τα οποία είπαμε τα κάναμε πράξη, η οικονομία και το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, και το γεγονός αν οι πολίτες πιστούν ότι αυτά τα οποία θα πούμε τότε θα τα κάνουμε πράξη.
0: Να μας πείτε και μια κουβέντα για αυτά τα νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Λέτε ότι αφορούν τους πιο ευάλωτους. Να έχουμε παρακαλώ κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών δράσεων.
1: Βεβαίως. Πριν σας πω αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανοίγει αύριο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αφορά τους νέους πτυχιούχους. Είναι νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και μάλιστα πήγαμε αναδρομικά από 1η-1η του 25, που μπορούν να αιτηθούν ακόμα και αν έχουν ξεκινήσει δηλαδή, και να πάρουν 13.000 ευρώ αν ξεκινούν μόνοι τους, 21.000 ευρώ αν ξεκινούν δύο παιδιά μαζί και κατ' ουσίαν δημιουργούν μια επιχείρηση, και αν θέλουν να προσλάβουν άλλα 15.000 ευρώ. Και το πιο σημαντικό στο πρόγραμμα αυτό που το φέραμε μέσα από διαπραγμάτευση είναι ότι έχει μια απλοποιημένη πληρωμή. Δηλαδή το πρώτο εξάμεινο θα πάρουν 4.300 ευρώ, το δεύτερο εξάμεινο 4.300, το τρίτο εξάμεινο 4.300 ευρώ, εκτός αν είναι δύο και αν έχουν προσλάβει και άτομο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλα τα νέα παιδιά αυτό.
2: Nice.
1: Τώρα, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
2: Ναι, για πέστε, μας είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: 5,3 δις ευρώ, Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,6 δις. Η κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και πού θα βρίσκονται οι πόροι είναι ένα από αυτά, είναι αυτά τα δύο ταμεία. Είναι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, επομένως έχουμε πόρους λόγω της οικονομίας. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ? Θα δούμε κοινωνική κατοικία. Κοινωνική κατοικία που θα τα διαμερίσματα αυτά, οι κατοικίες θα επιστραφούν σε συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, για να μπορέσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα τους δημιουργεί πρόβλημα. Φοιτητικές αιστείες. Για περισσότερα παιδιά να έχουν φοιτητικές αιστείες για καλύτερη διαμονή στα πανεπιστήμια. Αμαία. 100% επιδότηση στα μέσα που χρησιμοποιούν. Δηλαδή τα αμαξίδια, τα σκούτερ. Είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία να έχουν δωρεάν αυτά όλα τα μέσα. Μεταφορές κατά παραγγελία, δηλαδή ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει στην περιφέρεια, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί και έχει δυσκολίες, θα υπάρξει μια δυνατότητα να μετακινηθεί κατά παραγγελία, δηλαδή ειδικά οχήματα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν από το Α στο Β χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια σειρά αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για να μπορούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καλύψουν πιο εύκολα το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Είναι πολλά τα μέτρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα η Αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσούπλη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα η Αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί.

0: Το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αναμένεται να φτάσει στο Αμπουντάμπι και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 113 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα αγγίζει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα προανήγγειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Υπογράμμισε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται μια οικονομία που να πατάει στα πόδια της, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόγραμμα για ενίσχυση νέων πτυχιούχων που ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα, προανήγγειλε μέσω Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα της Ουκρανίας. Συνεχίζεται το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό και έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες.

μια αγκαλιά που είχες για κρυψώμα. Τι να πρωτοθυμηθώ από όλα για σένα.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Καλώς ήρθατε στο σημείο. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο χείλος του πολέμου βρίσκεται η Μέση Ανατολή, δεύτερη ημέρα της αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νέες απειλές εξαπολύει η Τεχεράνη. Γνωρίζουμε καλά ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εμείς δεν έχουμε αρχίσει καν, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ινδία και Πακιστάν προστίθενται στον κατάλογο των χωρών που καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διήμερη επίσκεψη σε Αμπού Ντάμπι και Αμάν πραγματοποιεί από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Πρόγραμμα για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα προανήγγειλε μέσω του Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ.
0: Real. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Αντένα 105,3.
10: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.

Αντένα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στον αέρα είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποίησε ο Τραμπ. Στο μεταξύ, διεθνής είναι η κατακραυγή για το πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Εμιράτα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από σχεδιασμένη ιρανική επίθεση και αποδίδει το περιστατικό σε αμερικανικό τυχοδιοκτισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται τυχοδιοκτισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent

0: Χρειάζεται μια οικονομία που να πατάει στα πόδια της, είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόγραμμα για ενίσχυση νέων πτυχιούχων που αρχίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα, προανήγγειλε μέσω Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Σε 76 ανέρχονται τα κρούσματα αυτόδους πυρετού που καταγράφηκαν σε 116 εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα. Συνεχίζεται το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, ενώ ένας ασθενής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας.
1: Αντένα. Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Αντένα.
1: Σπορτ. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντεκάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλέθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία, 5 του μηνός 2026. Είμαστε ο Νέαρ από το ραδιόφωνο του Αντένα Radio Πάτας 105,3 και Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.

Μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά σε τραγωδία στο αστυνομικό μέγαρο της Καβάλας, μια ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει και αφορά στην αυτοκτονία ενός αστυνομικού, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας όπου υπηρετούσε. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα Youth Pass, οι νέοι για την επιδότηση. Αν θέλουν να πάρουν το 150, θα πρέπει να κάνουν την αίτηση μέχρι 15 Μαΐου και οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τέλος του μηνός. Επιτροχάδιν προβλέπεται και ο βραδινός αποκλεισμός της μεγάλης περιμετρικής της Πάτρας την Τετάρτη λόγω εργασιών στις Σύραγγες, άρα την Τετάρτη το βράδυ δεν θα χρησιμοποιείται μέχρι και την Πέμπτη νωρίς το πρωί τη μεγάλη περιμετρική. 5 Μαΐου σήμερα, 5 Μαΐου, μια θλιβερή επέτειος, μαύρη επέτειος. 5 Μαΐου 2010 είχαμε την τραγωδία στη Μαρφίν. Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία μεταξύ των νεκρών και η αχαιή, η αιγιώτισσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της. Θυμόμαστε όλοι τότε που παρακολουθούσαμε 26 χρόνια πριν, 16 χρόνια πριν συγγνώμη, που παρακολουθούσαμε να συγκλονίζεται η Αθήνα από τις αναταραχές και όλη η Ελλάδα λόγω των κινητοποιήσεων εν ώψη του πρώτου μνημονίου. Στο κέντρο της πρωτεύουσας περισσότεροι από 150.000 πολίτες διαδήλωναν κατά των οικονομικών μέτρων. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τραγική κατάληξη στην Τράπεζα Μαρφίν, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους από εμπρησμό 3 εργαζόμενοι της τράπεζας, εγκλωβισμένοι από τις φωτιές, μεταξύ αυτών και η άτυχη αιγιώτισσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της.

Και για όσους θέλετε να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητό σας μέσω της Ιωνίας Οδού, να ξέρετε ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές αλλαγές από σήμερα μέχρι και 30 Σεπτέμβρη για αρκετούς μήνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δηλαδή μακράς διαρκείας που θα ισχύσουν στην Ιωνία Οδό με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών. Ειδικότερα θα κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς το αντίριο. Ακούτε την εκπομπή που σας τα λέμε αλλιώς, έτσι όπως δεν τα έχετε ακούσει. Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, 105,3. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο.

κυκλοφορεί και ένα ρεπορτάζ για την ανάπλαση στην πλατεία Γεωργίου που θα ξεκινήσουν τα έργα από τις αρχές του καλοκαιριού μέσα στον Ιούνιο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα μπει το πρώτο μηχάνημα, το πρώτο συνεργείο που θα ξεκινήσει τις εργασίες ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Πάτρας, οι οποίες δεν προβλέπουν ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές, αλλά κυρίαρχο στόχο έχουν να επανέλθει η πλατεία Γεωργίου στην αρχική της κατάσταση όταν είχε πρώτο αναπλαστεί εν έτη 2006. Το μείζον όμως για τους περισσότερους, κρίνοντας βέβαια και από τα σχόλια στο διαδίκτυο, είναι ότι δεν προβλέπεται, ρε παιδιά, πουθενά πράσινο, πουθενά. Έχουν επί της ουσίας, όταν αναπλάστηκε η πλατεία, καταστράφηκε και το πράσινο που υπήρχε και τα δέντρα που υπήρχαν περιμετρικά. Και δυστυχώς σε αυτό το νέο έργο που υποτίθεται αποσκοπεί στη βελτίωση της πλατείας, στην επιστροφή της σε μια καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι, δεν έχει προβλέψει κανείς, ούτε κανείς μπήκε στον κόπο να σκεφτεί ότι χρειάζεται και απαιτείται περισσότερο πράσινο. Να φυτέψουμε, βρε αδελφέ, μερικά δέντρα. Να αποκτήσει ξανά η κεντρική πλατεία της Πάτρας δέντρα και πράσινο.

0: Μάλλον αφήνουμε το πράσινο για τις βαρύδουπες δηλώσεις και ανακοινώσεις όταν έχουμε τις περίφημες παγκόσμιες ημέρες περιβάλλοντος και διάφορα τέτοια άλλα, που τα ακούμε, τα διαβάζουμε, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε καμία αλλαγή και καμία βελτίωση. Πάμε όμως μέχρι να δούμε πράσινο στην πλατεία Γεωργίου, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε. Γιατί υπάρχει στην ατζέντα αρκετό πρόγραμμα με εκδηλώσεις σοβαρές, άλλες πολιτιστικού περιεχομένου, άλλες διασκεδαστικού, άλλες πολύ σοβαρού, όπως μία από αυτές είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή στην Πάτρα. Και ξεκινώ με αυτό γιατί μας καίει όλους και έχουν ξαναγίνει τέτοιες εκδηλώσεις στην πόλη, ομιλίες, και αναφέρομαι στα κόκκινα δάνεια, στις παράνομες πρακτικές, στις παράνομες πρακτικές από τα φανς. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, επειδή προσφάτως το κουβεντιάζαμε εδώ και με την κυρία Κατσέλη στον αέρα του Αντένα Πάτρας, υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν πρέπει οι δανειολήπτες να πληρώνουν ντε και καλά τόκους και πανοτόκια που απαιτούν τα φανς. Και έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα από τη δικαιοσύνη. Τα φαντς όμως μαθαίνω ότι δεν το ακολουθούν, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η απόφαση η δικαστική. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να τεθεί, τα οποία πρέπει να τεθούν προς συζήτηση στην κουβέντα, στην ημερίδα που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 10 Μάη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη της Πάτρας στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Μία εκδήλωση που καλώς κάνουν οι διοργανωτές και την πραγματοποιούν με εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητές, ανάμεσά τους η κυρία Μαρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, και η οποία θα είναι και ομιλήτρια στην εκδήλωση αυτή που, ξαναλέω, θα γίνει την Κυριακή την ερχόμενη στις 11 το πρωί στην Πάτρα στο ξενοδοχείο Δελφίνη στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Θέλω να πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ζαχαρία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμά μας για να κουβεντιάσουμε και να δώσουμε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ιδέα, μια γεύση πρώτη στον κόσμο τι ακριβώς θα συζητηθεί. Και εύχομαι ειλικρινά, κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι από την Πάτρα, να είναι μια συζήτηση όχι που απλώς, ξέρετε, αυτές τις τυπικές ημερίδες με τις συζητήσεις, τις ομιλίες, τις ξύλινες ενίοτε, αλλά μια συζήτηση ουσίας για να καταλάβει ο δανειολήπτης που αντιμετωπίζει τραγικό πρόβλημα τι μπορεί να κάνει και τι περιθώριο έχει και ποιους έχει στο πλευρό του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Πραγματικά την Κυριακή στην Πάτρα ανοίγουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το τι πραγματικά έγινε με τα κόκκινα δάνεια, με το πρόγραμμα Ηρακλής, τις τράπεζες, τα φαντς και τους πληστηριασμούς. Γιατί ο κόσμος ακούει τεχνικούς όρους, τιτλοποιήσεις, servicers, φαντς, κρατικές εγγυήσεις. Αλλά πίσω από αυτούς τους όρους υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, υπάρχουν μικρομεσαίοι που έχασαν την περιουσία τους, υπάρχουν δανειολήπτες που πλήρωναν χρόνια και ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι σε αδιαφανείς εταιρείες.
0: Ναι.
1: Και εμείς στην ημερίδα θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι έγινε με τον Ηρακλή, πώς καθάρισαν οι τράπεζες, πώς πλήρωσαν οι πολίτες και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί γι' αυτό γίνεται αυτή η ημερίδα, για να καλέσουμε τον κόσμο να συσπηρωθούμε και να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση. Οι ευθύνες είναι από όλες τις μνημονιακές και μεταμνημονιακές κυβερνήσεις, όλες ξύλωσαν την κοινωνική κατοικία, και το θέμα της στέγασης στην Ελλάδα είναι πραγματικά ένα τεράστιο οικονομικό έγκλημα κατά των πολιτών. Ξεκίνησε, αν θυμάστε, με το νόμο Κατσέλη, μιας και αναφέρατε πριν την κυρία Κατσέλη, το 2010, ως ένα πλαίσιο που θα προστάτευε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Mm-hmm. Αλλά κατόπιν επί κυβέρνηση Παπαδήμου, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, που κυβερνάνε και αυτοί σήμερα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα στελέχη της, κατάργησαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, από εκεί ξεκίνησαν όλα, για να μπορέσουν να ξυλώσουν το πουλόβερ. Mm-hmm. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2015-19 αποδυναμώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσπίστηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Mm-hmm.
1: Το 19 έληξε η δυνατότητα νέων αιτήσεων στο νόμο Κατσέλη και άνοιξε ο δρόμος να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε αυτή τη στιγμή τον πυρήνα του σημερινού σκανδάλου, τον Ηρακλή, που θεσπίστηκε με ένα νόμο το 19 της Νέας Δημοκρατίας νόμο. Το πρόγραμμα δηλαδή κρατικών εγγυήσεων για τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.
0: Ναι.
1: Το 2020, ένα χρόνο μετά, ψηφίστηκε και ο νέος πτωχευτικός νόμος που άλλαξε ριζικά το πλαίσιο αφαιρεγγυότητας και πρώτης κατοικίας. Ουσιαστικά έφερε όλους τους δανειολήπτες απέναντι σε fund servicers και πληστηριασμούς μόνους τους.
0: Κυρία Ζαχαρία, θα σας διακόψω γιατί παρατηρώ και ακούω προσεκτικά αυτά που λέτε και περιγράφετε και ουσιαστικά αυτό που έρχεται στο μυαλό μου σαν εικόνα από τα λεγόμενά σας είναι μία περίοδος κατά την οποία άσκησαν εξουσία διαφορετικά κόμματα, είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις, όμως όλες μας περιγράφετε ότι ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο, προσθέτοντας κάθε κυβέρνηση σε αυτά που είχε κάνει η προηγούμενη, σαν δηλαδή ο καθένας να βάλε το λιθαράκι του σε ένα ενιαίο οικοδόμημα που ουσιαστικά ήταν εις βάρος των δανειοληπτών και προς όφελος των funds και των τραπεζών. Αυτό μας περιγράφεται.
1: Καθάρισαν τις τράπεζες. Αυτό έκαναν.
0: Όλοι όμως μας λέτε.
1: Τραπεζών,
0: όλοι, όλες γιατί... οι κυβερνήσεις. Μήπως
1: ακριβώς,
0: αυτό είναι γενική απαξίωση και δεν είναι τεκμηριωμένο.
1: Είναι, όχι, ακούστε με λίγο.
0: Ναι.
1: Με μια συνεργασία με τους ξένους δανειστές, με την Ευρώπη, έγινε μια συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες, γιατί αν θυμάστε τότε είχαν επιτοχεύσει οι τράπεζες και χρειαζόντουσαν την βοήθεια των χρημάτων των πολιτών.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που χρηματοδότησαν για να αναστηθούν οι τράπεζες.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε λοιπόν η συμφωνία. Mm. Όπου ουσιαστικά οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους, αλλά το ιδιωτικό χρέος δεν εξαφανίστηκε, το πρόβλημα δεν λύθηκε, μεταφέρθηκε από τις τράπεζες στα σπίτια των ανθρώπων. Πώς? Πέρασε από το τραπεζικό σύστημα τα κόκκινα δάνεια σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σε servicers, σε funds, όπου πίσω κρύβονται πολλές φορές οι τράπεζες. Αυτές συναντάμε εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα έμειναν μόνοι τους οι πολίτες απέναντι σε αυτό το σύστημα και στους ισολογισμούς της είναι καθές οι τράπεζες, δεν έχουν πρόβλημα με τα δάνεια. Αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, αυτό που συνέβη. Αυτή η κατάσταση δηλαδή, η οποία συνέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις, mm-hmm. όλες οι κυβερνήσεις και οι μνημονιακές και οι μεταμνημονιακές, έβαλαν το λιθαράκι τους η καθεμία. Έχτισε μία πάνω στην άλλη.
0: Πάμε τώρα στην ουσία. Εγώ είμαι δανειολήπτης. Έρχομαι στην ημερίδα. Πέρα από την ιστορία και την καταγραφή της ιστορίας, τι άλλο μπορώ να αντλήσω από αυτή τη συνάντηση? Μπορώ κάτι πρακτικό, χειροπιαστό, να πάρω μαζί μου για να με βοηθήσει στον από εδώ και πέρα δρόμο μου? Διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω αν το ακούγατε το σχόλιο μου στην εισαγωγή, παρότι προσφάτως είδαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Δόκους που δικαιώνει ουσιαστικά και δίνει ανάσα στους δανειολήπτες, τα funds συνεχίζουν να συμπεριφέρονται, μαθαίνω, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η δικαστική απόφαση.
1: Να σας πω, καταρχήν ο πολίτης που ενημερώνεται, οργανώνεται και διεκδικεί μπορεί να σταματήσει αυτή την αδικία και μόνο έτσι μπορεί. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αυτό το έχει αποδείξει και η ιστορία και οι αγώνες του λαού μας. Αλλά εκεί στην ημερίδα θα ακούσει, γιατί θα έχει και άλλους ομιλητές. Εγώ θα πω ένα κομμάτι που αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι και τις ευθύνες και το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί με το πρόγραμμα Ηρακλής. Αλλά θα πάρει και μία εικόνα ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Δεν θα την βρει εύκολα ο πολίτης αυτή την ενημέρωση. Εμείς έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε εκεί. Και μάλιστα, εγώ σαν Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας έχω ήδη ξεκινήσει ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό έλεγχο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Ηρακλής, για τον επόπτη που έπρεπε να παρακολουθεί αν το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σωστά με διαφάνεια, αν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτήματα. Ποιος παρακολούθησε όλο αυτό, τι έλεγξε, τι έκανε. Βλέπουμε εμείς τα αποτελέσματα, αλλά το ενδιάμεσο είναι κρυφό, είναι μυστικό. Δεν μας αποκαλύπτει κανείς. Ποιοι έχουν πάρει αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό και πρέπει να στοχεύσουν οι πολίτες είναι να έρθουν, γιατί γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και με νομικούς εξειδικευμένους πάνω στο αντικείμενο, με τους οποίους έχουμε κάνει μια ομάδα συνεργασίας και προσπαθούμε να βάλουμε όχι μόνο εμπόδια, ουσιαστικά να αποκαλύψουμε αυτά που δεν υπάρχουν, γιατί από πίσω κρύβεται ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο που παίξανε τις ζωές των ανθρώπων, τα σπίτια τους. Έχει χάσει πολλοί κόσμος τα σπίτια του και τη ζωή του πολύ, γιατί έφτασαν σε μεγάλη απελπισία.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Οπότε θα τα πούμε την Κυριακή. Ραντεβού την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στις 10 του μηνός, συγγνώμη.
1: Σας περιμένουμε όλους να έρθετε, να ακούσετε, να ενημερωθείτε, να μιλήσουν και όσοι πολίτες θέλουν. Είναι ανοιχτή η μερίδα προς όλους τους πολίτες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ να είστε καλά, γεια.
0: Κυριακή 10 Μαΐου λοιπόν, 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη στην Πάτρα, στην Ηρών Πολυτεχνείου 102, διοργάνωση από τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτή Ελλάδος, Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδος και ο Μιχάλης Ομαρκάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλινίας, με ομιλητές την κυρία Μαρία Ζαχαρία, τον Νίκο Φαραντούρη, τον Γιώργο Ηλιόπουλο, τον Ανδρέα Κάπα. Είναι εξαιρετικοί ομιλητές, ένας προς ένας, δύο ευρωβουλευτές και οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα αναλύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Κυρίως θα αναφερθούν και θα παρουσιάσουν τις διεξόδους που ενδεχομένως υπάρχουν και μπορείτε και πρέπει να ακολουθήσετε για να σώσετε τον εαυτό σας και την περιουσία σας.

Έχουμε συνέχεια στο θέμα των τραυματισμών με ηλεκτρικά πατίνια. Βγαίνουν κάθε μέρα κάποια ρεπορτάζ. Άλλο ένα παιδί χτύπησε, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνιο. Ένα ακόμα κοριτσάκι χτύπησε και αυτό με πατίνι ηλεκτρικό. Ευτυχώς πήρε εξιτήριο, ήταν ελαφρύτερα τραυματισμένο. Μη σας κάνουν εντύπωση τα καθημερινά ρεπορτάζ. Ήταν αναμενόμενο μετά την τραγωδία στο νομό Ηλίας με τον άτυχο Κωνσταντίνο, το 13χρονο που σκοτώθηκε σε μετοπική σύγκρουση με αγροτικό όχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι. Μετά από αυτή την τραγωδία ήταν φυσικό και επόμενο να περιμένουμε την ανάδειξη τέτοιων θεμάτων που αφορούν σε τραυματισμούς με ηλεκτρικά πατίνια ανηλίκων. Δεν είναι ότι τώρα προέκυψε το πρόβλημα, υπήρχαν και πριν οι τραυματισμοί αυτοί. Τέτοιοι τραυματισμοί, μέρα παραμέρα. Μας τα έλεγε εδώ προημερών ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδών, ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος. Μας έλεγε ότι μέρα παραμέρα είχαν τραυματίες από ηλεκτρικά πατίνια νέα παιδιά, ανήλικα. Απλά τώρα μετά την τραγωδία και εμείς οι δημοσιογράφοι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό σας φαίνεται αυτός ο βομβαρδισμός. Υπήρχε και νωρίτερα, αλλά και πριν την τραγωδία δηλαδή υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Απλώς δεν έβλεπαν τόσο εύκολα το φως της δημοσιότητας και δεν έριχνε κανείς τόσο μεγάλη προσοχή. Το θέμα είναι τι κάνουν οι φορείες. Γιατί ακούω κάποια πράγματα, για παράδειγμα, ή διαβάζω σε ένα τοπική ιστοσελίδα, ηλεκτρικά πατίνια λέει, δύο τραυματισμοί παιδιών σε δύο μέρες στη Δυτική Ελλάδα, ανησυχούν οι γονείς για την ανεξέλεγκτη χρήση, αυξάνονται οι έλεγχοι από την τροχέα. Αυτό το αυξάνονται οι έλεγχοι από την τροχέα, υποτίθεται η τροχέα ανεβάζει στην ατζέντα της αυτό το θέμα, το βάζει μπροστά, το βάζει στα κυρίαρχα, στις κυρίαρχες παραβάσεις δηλαδή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρακτικά αυξάνονται οι έλεγχοι, διότι δεν αυξάνεται το προσωπικό. Άρα λοιπόν, όταν το προσωπικό είναι λειψό και η υπηρεσία είναι αποδεκατισμένη και έχει αρμοδιότητα σε μια πόλη η οποία αντιμετωπίζει τεράστιο, οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν υπάρχει ο κόσμος, οι αστυνομικοί δηλαδή, οι ένστολοι, για να μπορέσουν να καλύψουν όλο το φάσμα των παραβάσεων, δηλαδή να κάνουν ελέγχους για το κράνος, να κάνουν ελέγχους για τα αλκοτέστ, να κάνουν ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια, να κάνουν ελέγχους για το θόρυβο καυσαερίων, για τη ρήπανση, συγγνώμη, την ατμοσφαιρική από τα καυσαέρια, να κάνουν ελέγχους, γιατί έχει έρθει και τέτοια εντολή από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, για τους θορύβους από τις εξατμίσεις. Τι να πρωτοκάνει ο τροχονόμος όταν αναβάρδια είναι δύο μοτοσυκλετιστές τροχές και ένα περιπολικό αποτελούμενο από έναν αξιωματικό και έναν υφιστάμενο? Αυτό είναι η τροχέα πατρών του μεγάλου Δήμου Πατρεών, από τα Καμίνια μέχρι και τον Ψαθοπυργό. Με όλο αυτό το γνωστό που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε στο πετσί μας, το οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλες τις κεντρικές οδούς και στις συνοικίες της πόλης. Άρα στα λόγια η αυστηρότατη έλεγχη, στην πράξη μηδέν η έλεγχη, και αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να περιορίσουν, και τουλάχιστον αν επιμένουν τα παιδιά για τα ηλεκτρικά πατίνια, να είναι και οι ίδιοι επιτηρητές, τηρώντας πάντα το γράμμα του νόμου, δηλαδή όσα προβλέπει ο νέος αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που προβλέπει συγκεκριμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή είναι ανά ηλικία, συγκεκριμένες οι προδιαγραφές και οι διατάξεις για το που ανά ηλικία μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το πατίνι, αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε δρόμο και σε ποιο δρόμο, αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε πεζοδρόμιο και αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε πεζόδρομο, και υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιον απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά να ψάξουν να τα βρουν οι γονείς, αν δεν μπορούν να μεταπίσουν το παιδί για τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, και αφού και οι ίδιοι είναι επιτηρητές τους,
να φροντίσουν ώστε τουλάχιστον να τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα που προβλέπει ο νέος αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που αποσκοπούν στην ασφάλεια του χρήστη ή του χειριστή, αν θέλετε. Διότι κακά τα ψέματα, αυτό που μας έλεγε προημερών και ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο αντιπρόεδρος των ιδιοκτητών σχολών οδηγών της Πάτρας, αφήνουμε τα παιδιά να παίρνουν ηλεκτρικά πατίνια και να κινούνται στους δρόμους χωρίς να έχουν ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί. Και έχοντας περάσει από ένα σχολείο στο οποίο η οδηγική εκπαίδευση, η οδηγική παιδεία είναι φούμαρα. Δεν υπάρχει στην πράξη. Υπάρχει μόνο σε κάποιες ανακοινώσεις, σε κάποιες εκδηλώσεις εορταστικές ή επαιτειακού περιεχομένου της ελληνικής αστυνομίας που πάνε ένας, δύο αστυνομικοί σε ένα σχολείο για να πούν δύο λόγια με τους μαθητές, που περισσότερο οι μαθητές το βλέπουν σαν χάσιμο ώρας διδακτικής, σαν διάλειμμα δηλαδή, σαν εκδρομούλα τοπική, και λιγότερο ως κάτι ουσιώδες, γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν τα παιδιά, πρέπει να τους το δώσεις να το καταλάβουν. Και οδηγική παιδεία δεν υπάρχει στα σχολεία. Έχουμε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Πάτρα, στην οδό Κανελοπούλου, το οποίο εδώ και χρόνια έχει χτιστεί, αλλά είναι στα αζήτητα, είναι γεμάτο χορτάρια, και μάλιστα δεν ξέρω και ποιος πρέπει να τα καθαρίσει αυτά, γιατί υποτίθεται είμαστε και στην αντιπυρική περίοδο και πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα από χορτάρια, και επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με βαρύτατα πρόστιμα. Νομίζω ότι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο αυτό το κυκλοφοριακό πάρκο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο Δήμο Πατρέων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου της Πάτρας για τον καθαρισμό αυτού του πάρκου. Αλλά πέρα από τον καθαρισμό, δεν χρησιμοποιείται παρά μόνον σε κάτι παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στην οδήγηση, που πάνε εκεί κανένα δύο σχολεία σαν εκδρομή, τους λένε δύο-τρία πράγματα, πάμε και εμείς οι φωτογράφοι, τραβάμε και 5-6 φωτογραφίες, βγάζουμε και ένα ρεπορτάζ, και τι ωραία, τι καλά, του χρόνου πάλι. Μία και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, πάντα μαζί μας η καλύτερη πρότασή μας γευσιγνωσίας στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου θα κάνετε μια φοβερή γνωριμία με το σούσι, το αυθεντικό σούσι που έχει πολύ, και όλα τα ασιατικά πιάτα από άριστες πρώτες ύλες παρασκευασμένα, και σίγουρα με την άριστη εξυπηρέτηση από ένα κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό. Όλα αυτά στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Είχαμε και μία επίθεση από άγνωστους, οι οποίοι προχώρησαν σε βανδαλισμό στα γραφεία του ΚΤΕΟ Αγρινίου. Και όπως διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο ΚΤΕΟ, σήμερα νωρίς το πρωί που πήγαν για να ανοίξουν τα γραφεία, οι άγνωστοι δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο. Τα είχαν κάνει γυαλιά καρφιά, είχαν ξυλώσει τα αλουμίνια από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες στο διαδίκτυο, πραγματικά αποτυπώνουν τη μανία των άγνωστων, οι οποίοι όχι μόνο τα κάναν γυαλιά καρφιά, μετέτρεψαν το χώρο σε γιαπή. Για το συμβάν προφανώς έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η ασφάλεια έχει πάρει τα δαχτυλικά αποτυπώματα που χρειάζεται κτλ. Και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό, για την ταυτοποίηση των δραστών.

Είχαμε και μια συνάντηση Χριστίνας Αλεξοπούλου, λέει, με Άδωνη Γεωργιάδη και ανακοίνωσαν από κοινού ότι στην Αχαΐα θα έχουμε τη δημιουργία μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Θα έχουμε μονάδα αυξημένης φροντίδας αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και πολλά ακόμη. Την ίδια ώρα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο αρχαιός βουλευτής, ζήτησε, φαίνοντας το θέμα της κυβωτού της αγάπης και των υπέρογκων χρεών ύψους 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ δηλαδή χρωστάει η κυβωτός της αγάπης, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έφερε το θέμα στη Βουλή ζητώντας την άμεση στήριξη από την πολιτεία.

0: θέλω να πάμε στην Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας στη Δυτική Ελλάδα, την κυρία Γεωργία Ντάτσικα. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ντάτσικα, καλησπέρα από τον Αντένα.
1: Καλησπέρα κύριε Ροδίτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Από πού να το ξεκινήσει κάποιος? Θα ξεκινήσω από το θέμα της Κιβωτού, της αγάπης.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά και έχετε ξεκινήσει πολλές προσπάθειες ταυτόχρονες, ακόμα και τηλεμαραθώνιο οργανώνετε για να στηριχθεί αυτό το ίδρυμα. Για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ροδίτη, η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε με το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων και των ωφελούμενων που φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή, η οποία λειτουργεί το 1976 ως φιλανθρωπικό σωματείο Κιβωτό Αγάπης, το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων γαλήνια αναπήρων παιδιών. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης καθηκόντων και τη δική μου, αλλά και με την πάντα καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας, όσον αφορά τα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα αυτής της δομής, δώσαμε αρκετές λύσεις και είμαστε σε στενή συνεργασία ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατόν για τη λειτουργία τη συγκεκριμένη δομή. Γιατί μιλάμε για παιδιά ανάπηρα, ευαίσθητα, εγκατελειμμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική πάνω σε αυτή τη δομή και σε αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο έσκυψε, το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, με υπουργό την Σοφία Ζαχαράκη, έσκυψε στο σοβαρό πρόβλημα της δομής. Εμείς ως Περιφέρεια καταφέραμε και πιστοποιήσαμε εκ νέου, γιατί είχε χάσει την πιστοποίηση από δική της ευθύνη, πιστεύοντας ότι δεν θα έπαιρνε τα νοσήλια από το ΕΠΗ και έπαψε να θέλει την πιστοποίηση, δηλαδή την χρηματική, τακτική ετήσια χρηματοδότηση της δομής.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα μεγάλη πίεση και με μεγάλη βοήθεια από τον Περιφερειάρχη και από εμένα στην συγκεκριμένη δομή καταφέραμε και την πιστοποιήσαμε και τώρα έχει το δικαίωμα να χρηματοδοτείται με τον τακτική χρηματοδότηση από το Υπουργείο, την οποία την κατανέμουμε εμείς ως Περιφέρεια.
0: Ναι.
1: 19 δομές που χρηματοδοτούμε και στις 3 περιφερειακές ενότητες. Η έκτακτη ήταν αρκετά μεγάλη, ήταν στο ύψος των 170.000 ευρώ. Ένα πρώτο σκέλος 100.000 και σε μια δεύτερη άλλες 70.000 ευρώ από την τότε Υπουργό. Σήμερα καλούμαστε πάλι εκ νέου με την δομή να βρίσκεται σε σημείο που την ξαναβρήκαμε πριν 2 χρόνια, με μεγάλο χρέος, το οποίο είναι ένα πάγιο χρέος, φτάνει ίσως στις 500.000 ευρώ, σε ρυθμίσεις βασικά. Δεν είναι ότι η δομή είναι ανεξέλεκτη και δεν διοικείται σωστά ή έχει καταχραστεί κάποια από τα χρήματα που διαχειρίζεται. Φυσικά η Περιφέρεια της Ελλάδας, αυτό που θα σας κάνω γνωστό, είναι ότι δεν έχει καμία υποχρέωση στον οικονομικό έλεγχο. Τον οικονομικό έλεγχο και την εποπτεία διαχείριση της οικονομικής κατάστασης της δομής την έχει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Πατρών, ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ, γιατί επικαλείται έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου.
0: Άρα η περιφέρεια δεν είναι ότι δεν έχει υποχρεώση, δεν έχει δικαίωμα ελέγχου.
1: Δεν έχει δικαίωμα ελέγχου. Με την κείμενη νομοθεσία τον έλεγχο τον έχει ο Δήμος Πατρών, ο οποίος δεν έχει ποτέ κάνει έλεγχο στα οικονομικά, επικαλούμενος έλλειψη προσωπικού, έλλειψη επιστημόνων στο οικονομικό.
0: Πάντως, συγγνώμη που το λέω, με όλο το σεβασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του και την Πρόεδρο, που κάνουν θεάριο στο έργο, καμία αμφιβολία.
1: Κανένα
0: αλλά
1: δεν το αμφιβολεί.
0: Το 500 χιλιάρικα χρέος δεν προκύπτει από την μια μέρα στην άλλη. Σήμερα χρωστάς 0 και αύριο το πρωί ξυπνάς με 500 χιλιάρικα.
1: Ξέρω ότι έρχεται το χρέος από πολύ παλιά. Εμείς στεκόμαστε αρρωγοί σε ό,τι αφορά την ευθύνη μας. Έχουμε στηρίξει ποικιλοτρόπως την δομή, πέραν από την πιστοποίηση και τη χρηματοδότηση, η οποία για πρώτη φορά βάσει των διαδικασιών των νομότυπων ήταν στις 50.000 ευρώ και φέτος για το 2026 δεσμευτήκαμε ότι θα αυξήσουμε στο διπλάσιο και ίσως κάτι καλύτερο για τη συγκεκριμένη δομή.
0: Ναι.
1: Έχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τα νοσήλια των ωφελούμενων, τα οποία κυμαίνονται κάπου στα 1.070 ευρώ το άτομο, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν και αυτή η δομή την αύξηση που όρισε ο ΕΟΠΗ εδώ και ένα χρόνο σε πολλές δομές οι οποίες λειτουργούν ως οικοτροφία ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο χαρακτήρα, το οποίο δεν τον έχει τη συγκεκριμένη δομή, και, και βρισκόμαστε μπροστά από, από διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να αλλάχθει το καταστατικό τους για να καταφέρουν να εισπράξουν την αύξηση του νοσηλείου για το κάθε ωφελούμενο. Από την άλλη βρισκόμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα και έχουμε σύντομα θα καθοριστεί ένα ραντεβού όπου θα πάμε σε συνάντηση όλες οι υπηρεσίες και η εκδούσα αρχή εδώ της Διεύθυνσης Υγείας και εκπρόσωπος της δομής που γνωρίζει όλη την νομοθεσία και τη λειτουργικότητα της δομής, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα όσον αφορά το καταστατικό, την χρηματοδότηση βεβαίως, αν παραστεί και αν καταφέρουμε να έχουμε μια θετική συνένεση για μια έκτακτη χρηματοδότηση όπως έγινε κατά το παρελθόν, ώστε να μπορεί να ανακάμψει λίγο η δομή ως ότου πάρει και την ετήσια χρηματοδότηση από εμάς, από την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς θα πάει.
1: Και στόχος μας είναι φυσικά να λειτουργήσει και να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες στα άτομα που βρίσκονται και φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή, που είναι άτομα με αναπηρία και κανένας δεν αμφισβητεί το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι κυρίως, που δεν θα πρέπει να μένουν απλήρωτοι ή να πληρώνονται έναντι των χρημάτων τους.
0: Μεγάλο θέμα αυτό με τα ιδρύματα. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και είναι ένα θέμα που θα ήθελα σήμερα απλά να το ανοίξουμε και να έχουμε και συνέχεια αργότερα. Και έχει να κάνει με τις υιοθεσίες και τις αναδοχές παιδιών, κυρία Ντάτσικα. Έχουμε βελτίωση, ναι, έχουμε βελτίωση, γιατί όταν ακούει κανείς και ειδικά ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει και θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί και ακούει στην διέξοδο αυτή της υιοθεσίας ή της αναδοχής, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι γραφειοκρατία, εμπόδια, δυσκολίες. Πώς έχει η κατάσταση σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι ότι κατά το παρελθόν υπήρχαν αυτές τους είδους διαδικασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια πριν έχουν μπει σε μία τάξη μέσα από μία πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε ώστε να μπαίνουν οι υποψήφοι γονείς στην πλατφόρμα και να κάνουν όλη την γραφική διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα πληρούν για να μπορέσουν να γίνουν ανάδοχοι ή να υιοθετήσουν ένα παιδί. Παράλληλα η συγκεκριμένη πλατφόρμα ισχύει και μπαίνουν και τα παιδιά που είναι υποψήφια για να γίνουν υιοθεσίες ή αναδοχές από τους γονείς. Οπότε υπάρχει μια δίκαιη κατανομή. Βεβαίως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που ίσως να καθυστερεί και να υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει, πιστέψτε με, με ότι κανένας και ή μπορώ να πω λιγότεροι υποψήφοι γονείς θέλουν παιδιά μικρής ηλικίας, κάτι το οποίο δεν προσφέρεται συνήθως μέσα από τις δομές ή έστω και από τις κατεπήγους εισαγγελικές παραγγελίες. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει ή δεν είναι στην αρεσκία των γονέων όπου να φύγει και να γίνει από ιδρωματοποίηση που είναι και στόχος μας εμάς στην περιφέρεια και γενικά του Υπουργείου, γιατί βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και με το, και με την, με το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
0: ναι,
1: το οποίο μέσα από το κέντρο αυτό κάνουμε η δική μου εδώ κοινωνική λειτουργία και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται για την υιοθεσία και την αναδοχή, πάντα και με την καθοδήγηση του περιφερειάρχου μας, του Νεκτάριου Φαρμάκη, έχουμε δώσει μεγάλη βάση στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερα παιδιά να αποϊδρυματοποιηθούν από τις δομές.
0: Υπάρχουν δηλαδή τέτοια παιδιά? Υπάρχουν.
1: Βεβαίως,
0: παιδιά
1: έχουμε
0: δηλαδή
1: μεγάλη, που... έχουμε μεγάλη επιτυχία. Μέχρι σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος έχουν ολοκληρωθεί. Θα σας έχουμε και περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία ίσως σε ένα μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ολοκληρωθεί 45 υιοθεσίες και 25 περιπτώσεις επίγουσας αναδοχής σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχουν υποβληθεί άλλες 25 νέες αιτήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Υποψήφιων θετών γονέων.
0: Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος σας.
0: Ναι, ναι, πείτε μου, πείτε μου.
1: Η υιοθεσία και η αναδοχή είναι δύο διαφορετικά πράγματα να γνωρίζουν οι ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε και την επαγγελματική αναδοχή για παιδιά με αναπηρία, τα οποία είναι επί αμοιβή στον στο γονέα, ο οποίος, στην οικογένεια, η οποία θα γίνει ανάδοχος, ένα παιδί με αναπηρία. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο μια τέτοια αναδοχή σε συμπολίτη μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και πιστέψτε με ότι συνεχίζουν με μεγάλο πάθος όλοι οι υπάλληλοι και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που έχουν αναλάβει την υιοθεσία και τις αναδοχές και την επαγγελματική αναδοχή και τις κατεπίγουσες αναδοχές, γιατί η αναδοχή δεν είναι το ίδιο με την υιοθεσία. Στην αναδοχή ένα παιδί ανήλικο πηγαίνει σε μια οικογένεια χωρίς να υπάρχει νομική διαδικασία και έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην οικογένεια όταν χρειαστεί και έχει και επικοινωνία όσο βρίσκεται στην ανάδοχη οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα με την υιοθεσία έχουμε και πολλές μορφές αναδοχής. Αν έχουμε το χρόνο να σας πω εντάχει, έχουμε τη συγγενική, την επίγουσα, την βραχυπρόθεσμη, τη μεσοπρόθεσμη, τη μακροπρόθεσμη και την επαγγελματική που σας είπα.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι για τα παιδιά με αναπηρία.
0: Σας...
1: Υιοθεσία, να πούμε μόνο αυτό, η υιοθεσία είναι διαφορετική από την αναδοχή, διότι εκεί ορίζεται νομική πράξη κατά την οποία το παιδί το θετό απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού.
0: Ενός βιολογικού παιδιού, ναι.
1: Ναι, ναι. Και αντίστοιχα η θετική οικογένεια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι σαν να είναι φυσικό τέκνο.
0: Ακριβώς.
1: Παίρνει το επίθετο και έχει όλα τα κληρονομικά. Ωραία. Δικαιώματα από την οικογένεια.
0: Κυρία Ντάτσικα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύντομη αλλά τόσο σοβαρή κουβέντα που δεν εξαντλείται σε αυτά τα λίγα λεπτά. Γι' αυτό είπα θα το ανοίξουμε.
1: Πολύ λίγα τα λεπτά. Είμαι στην διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχουμε πιο καλύτερη
0: να είστε καλά,
1: εικόνα
0: να είστε
1: για
0: καλά.
1: Αυτό το θεσμό. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Μεγάλο θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε επόμενη εκπομπή, γιατί πραγματικά θα αξίζει τον κόπο να πούμε και στοιχεία, να κινητοποιήσουμε και περισσότερο κόσμο προς την κατεύθυνση της υιοθεσίας και της αναδοχής. Πάμε σε κλείσιμο, συνδεόμαστε με Real FM, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στους 105,3 για και χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους, μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας. Σου συμπαλνούν ντουλσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Μαρίνα Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου σήμερα, με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται στη μέγενη των στενών του ορμούς και με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης στη χώρα μας να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
10: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
9: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
10: Σε τεντωμένο σχοινί, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πρώτον πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι. Σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων. Υπερπροσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης στάχθηκε ο Κυριακός Πιερακάκης. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τι θα προβλέπει για Fuel Pass και επιδότηση πετρελαίου κίνησης.
9: Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα εφαρμογής της αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 7 ταχύπλοα σκάφη της Τεχεράνης έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποιεί ο Τραμπ. Πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από προσχεδιασμένη ιρανική επίθεση.
10: Αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Σημείο τριβής η αύξηση των τελών, έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πόλης.
9: Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών. Σε εξέλιξη ερευνές για τον εντοπισμό των δραστών, σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία.
10: Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας μίλησε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τασόμαστε υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς η ειρήνη δεν ήταν ποτέ αυτονόητη, αλλά απαιτεί διαρκή αγώνα απόρριψης της βίας, το μήνυμα που έστειλε.
9: Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Καστανίδη μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Πασόκο πρόεδρο
10: της βίας, το μήνυμα που έστειλε.
9: Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Καστανίδη μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Πασόκο.

0: Εκτακτής ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Το αίτημά μας έγινε δεκτό μετά από 3 μήνες προσπαθειών, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού.
1: Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, τα 2 επιβεβαιωμένα και τα 5 πιθανά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μεταφέρεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνει και ένας Έλληνας.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
1: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal, στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
0: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι με τα βλητίως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνίνει ροή στην κάβο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
1: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνοια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, που μίλησε για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σεναρίων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς και η διεθνής κοινότητα ανησυχεί στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
4: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως είπες και εσύ, τα πιο μαύρα σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο. Σήμερα, αν και αρχικά υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, αυτή την ώρα προσεγγίζουν τα 114 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνουν δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης στις Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημαίνει.

0: μένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόνδωνα του κινδύνου, μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρόν ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα 125 δολάρια του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
1: Και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις. Έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών.
0: Ακριβώς. Περιορίζεται στις συστάσεις, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις Βρυξέλλες ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η παγκόσμια οικονομία, λοιπόν, στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, Σύση.
0: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλειο, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίδεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
1: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ακριβώς. Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο, για ένα ακόμα δίμηνο, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πολίτες στους πρατηριούχους προς 1 ευρώ και 5,65 λεπτά του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή, λοιπόν, την εικόνα θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
2: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 23, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη, έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά, πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23 ότι θα έχουμε μέσω μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
1: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
3: Φαίνεται από τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
4: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
3: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
5: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακωνσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
6: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. Μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
6: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7% όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις και αυτό η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από το Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης 28% τον Απρίλιο. Καθώς το κόστος αυτό μετακυλήσει στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάσει κρίση, αλλά το μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να διευκρινίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε αναλόγη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές, η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερη πίεση στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια στο πρώτο εξάμεινο του 2025 είχαμε αύξηση κατά 27%, τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
5: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές? Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκαν στις λιανικές τιμές οι εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Μένει να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής Εταιρείας Χαμηλού Κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Συρμάτση, η Δημοτική Αρχή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο ως κεραυνός εν νεθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερε για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Οι οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ κατά το Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέστρεψαν 6 μικρά Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι ΗΠΑ βίδισαν Ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Ανάλυτες συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Ναντάζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγων μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουραίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που επαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατηγική απάντηση και νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Από την άλλη επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατηγικές κινήσεις όπως προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.
5: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίες 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές θεωδώσει πάνω έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
9: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές. Γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξεροκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά. Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Ιδιαίτερα στην Κηφισιά ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτόν τον δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
9: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά σε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία μισή ώρα στο πολύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, επισημένοντας ότι θα καθιεριωθούν πεζόδρομοι, αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας. Δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
10: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
5: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. Στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχείας. Τι δείχνουν?
10: Πράγματι, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε 3 μέρες διενεργήθηκαν 300.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
12: Καταρχήν, προσπαθεί η τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπερισχύουμε των ανηλίκων, έτσι.
13: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
12: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Τώρα θα του καθιερώσουμε αυτό. Με νόμο, αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνους που πολύ χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει. Αν σκεφτείτε ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
1: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
1: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
14: Ναι, ακριβώς. Και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή του η αναφορά. Από εκεί και πέρα καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, το φονταμεταλισμό. Υποστήριξε με πάρα πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν θρησκείες να προωθούν το μίσος ή τον φανατισμό και ως εκ τούτου να μην μπορεί να προκύψει ειρήνη στον κόσμο. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των θρησκειών και αυτό είναι ακριβώς το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δίνοντας έτσι και μια απάντηση, Βασίλη, θα λέγαμε, για την κριτική την οποία δέχεται πολλές φορές για το ότι προσπαθεί να ανοίξει διάλογο με εκπροσώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών. Από εκεί και πέρα υπερτόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει σήμερα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ είναι το σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης. Υπογράμμισε ότι η ειρήνη ποτέ δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά αποτελούσε πάντα μια διαρκή κατάκτηση, η οποία προϋποθέτει απόρριψη της βίας ως μέσο επιλύσης διαφορών και συνεχή επιδίωξη της δικαιοσύνης. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας σαφής λόγος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εκεί μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό από κάποιους να ερμηνεύεται ως πολιτική πράξη ή ως πολιτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιφορτισμένη και ιστορική σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας Βουλής. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ο οποίος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε ότι τον τιμά για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Έκανε λόγο μάλιστα για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα έκανε μια αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, λέγοντας ότι ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί, και κάπου εκεί έδωσε, απένιμε μάλλον την ύψιστη τιμή του Ελληνικού Κοινοβουλίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
15: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπρευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκι στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ανακλονείτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
5: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου Μαριτίνα Ζαφεριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια στη Χαριλάου.
6: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο Ελισάβετ, σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του ΠΑΣΟΚ, εντός του χώρου, θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός, ή μάλλον με αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περιθητιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάνδου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο κεντρικό δελτίο του Άλφα, θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περιθητιών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα φραγκοδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του σημερινού πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριάση της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο, αποφάσισε για δικούς του λόγους να μην παραστεί σε αυτό. Θυμίζουν ότι πέρασαν 40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για το όριο θητιών των βουλευτών και αργότερα διαφώνησε ο κύριος Καστανίδης. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο για εκείνους πως τα κίνητρά του είναι αμιγώς προσωπικά, είτε είναι ιδιωτελή είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο. Θυμίζοντας ότι το 92 πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012 βεβαίως, όταν το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παρέτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα του καταλογίζουν, ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το 97, αλλά παραιτήθηκε από υπουργούς μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Α και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
16: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δεν αφορά τους χαρακτηρισμούς? Τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό? Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτωσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
17: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν υπουργός μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεμψη. Διότι διάσπασα το 2012.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
19: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
20: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
19: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
21: Καλημέρα.
22: Καλώς τον.
21: Θα ήθελα ένα...
22: Έφτασε.
21: Α, και...
22: Εννοείται.
21: Με...
22: Ξέρω.
21: Χωρίς...
22: Βεβαίως.
21: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8. 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στιγνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω συνοστισμού.
1: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΝΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με, με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούμπηξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του η 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές. Ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μια γροθιά στον πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία. Γιατί για την μητέρα του 25χρονου, ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗς και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
0: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις, να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
2: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Αστυπάλαια λόγω λήψη ιδρύες, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν ώψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
3: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην Αστυπάλαια. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από το Υπουργείο να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λήψη ιδρία, ώστε να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει σε έργα φαλάτωσης, μία μόνιμη και μία νοικιασμένη. Το αίτημα έγινε πριν από 3 μήνες, Ελισάβετ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, όμως έγινε δεκτό χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η απόφαση θα έχει ισχύ για τους επόμενους 3 μήνες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας διευκρίνησε ότι τα αποθέματα νερού είναι αρκετά για τις ανάγκες του καλοκαιριού, όμως από το φθινόπωρο και έπειτα το νησί θα έχει μεγάλες ελλείψεις αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα αφαλάτωσης.
4: Λόγω της παραδεδαμένης ανοβρίας, η οποία παρουσιάζεται στην Αστυπάλαια τα τελευταία χρόνια, με ελάχιστο ύψος βροχής, Και προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσμενή κατάσταση η οποία προβλέπουμε να παρουσιαστεί προς το φθινόπωρο, ζητήσαμε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενης αφαλάτωσης για να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Απόθεμα νερού θα υπάρχει για αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως και μέσα από την έκτακτη ανάγκη θα έχουμε τόσο την μόνιμη μονάδα της αφαλάτωσης που θα εγκατασταθεί, όσο και την νοικιαζόμενη. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας πήρε ουσιαστικά 3 μήνες από την αρχή του, από τις αρχές του Φεβρουαρίου κάναμε το αίτημα και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση 3 μήνες μετά. Κάθε άλλο παρά αυτό συνάδει με την έκτακτη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί αν περιμένουμε 3 μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αφαλατώσεις δεν είναι στο σούπερ μάρκετ.
0: Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περισσότερα από 58.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν 48.000. Όπου φύγει Αργυρό Μαυρούλη, όσοι τεκμηριώνουν δικαίωμα προσφεύγουν πλέον στην εντός εισαγωγικών ασφάλεια της σύνταξης.
5: Έτσι, Βασίλη, 10.000 λιγότερες αιτήσεις είχαμε πέρσι σε σχέση με φέτος και με το πρώτο τρίμηνο. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, η Ειδική Συγκοινωνική Ασφάλιση λένε ότι σε αιτήσια βάση οι αιτήσεις το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσουν και τις 212.000, που αποτελεί μέχρι σήμερα το υψηλότερο ρεκόρ καταγεγραμμένο το 2021. Η αυξημένη λοιπόν ροή εξόδου επηρεάζει και τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις φέτος υπολογίζεται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατομμύρια αφορούν τις αυξήσεις και περίπου 500 εκατομμύρια τις νέες συντάξεις. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Βασίλη, που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται στη αξιοδότηση είναι: πρώτον, η ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας της αξιοδότησης και ουσιαστικά να κλείσουν αυτές οι πόρτες που έχουν απομείνει για κάτω από τα όρια που έχουμε, τα 62 συγγνώμη, για 40 έτη και 67 χωρίς όριο ηλικίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους, οπότε υποβάλλουν έτσι η αξιοδότηση άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και να αυξάνουν και το εισόδημά τους. Έτσι ο κόσμος υποβάλλει την αίτησή του και στη συνέχεια εξακολουθεί να απασχολείται. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή εξακολουθούν να μειώνονται οι εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έχουν φτάσει στις 13.163 το Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τα στοιχεία που εμφανίζει το σύστημα Atlas, από 16.500 που ήταν πριν. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση σε εκκρεμότητα και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι 32.000.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν έχει τέλος το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Τα κρούσματα Χανταϊού έχουν φτάσει τα 7, επιβεβαιωμένα και πιθανά, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να στέλνει επιπλέον ατομικό εξοπλισμό προστασίας για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Μάλιστα, μάθαμε, Τζέννη Κρυθαρά, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας.
6: Έτσι είναι, Ελισάβετ, 7 ανέρχονται τα κρούσματα ύποπτα και επιβεβαιωμένα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται σε αυτό, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, όπως είπες και ένας Έλληνας. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είναι πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μεταξύ όσων είχαν στενές επαφές, ενώ ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι η προσοχή στρέφεται τώρα την απομάκρυνση 2 ασθενών επιβατών από το πλοίο και ακολούθως η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Υπογραμμίζεται πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
2: Πάντως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περίοδος επώασης, όπως είπες, Τζέννη, του Χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί και ίσως να μην έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε αγώνα απόψε. Μονακό Ολυμπιακός.
7: Και ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί από απόψε στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αφού παίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ με την Μονακό στο Μοντεκάρλο. Τρίτος αγώνας της σειράς των Playoff. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύο νίκες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα θέλουν να μην μπλεχτούν σε περιπέτειες και να πάρουν από απόψε την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four, αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μοντεκάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
8: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το ωριανό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
7: Χωρίς τον Dyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλή στη μέση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Η μοίρωση Τσετάις και Διαλό δεν υπολογίζονται στη Μονακό. Επίσης στις 7 η ώρα σήμερα για τα play-off η Χάπο Τελαβίβ υποδέχεται τη Ριάλ Μαδρίτη στην αναμέτρηση που θα γίνει στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 στη Μαδρίτη. Θέλουν άλλη μια νίκη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Για την Μπαρτσελόνα της Ισπανίας αναχωρεί σε λίγη ώρα η ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Νικάχα Μάλαγα. Στην διάθεση του θα είναι ο James Nannali που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid 1-1, ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Volley League των ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Χθες νίκησε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Για το πρόβλημα που είχε η ομάδα του στην επίθεση, αναφέρθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
9: Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν σκάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται.
7: Σε λίγα λεπτά στο Ρότερνταμ, στις 3 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία στον 5ο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες 14-9 η Ελληνική Ομάδα νίκησε την Ουγγαρία και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνει το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ. Τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα στο Ξηρό Γυμναστήριο του Καματερού σε αγώνα κεκλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Στο δεύτερο τελικό της Hardball Premier των ανδρών προηγείται η ΑΕΚ με 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα του Hardball των ανδρών.
0: Ο καιρός.
2: Η επιστροφή στην άνοιξη είναι πλέον γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
10: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι όπως θα λες, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται και η αφρικανική σκόνη, αφού οι βορειάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, σήμερα ήδη πιάσαμε τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Φθιώτιδα, στις Πεδιάδες εκεί λίγο πριν τη Λαμία, ενώ στην Αττική έχουμε τους 25 με 26.
2: Οδεύουμε τώρα, δηλαδή σταδιακά προς τα πρώτα τριαντάρια.
10: Βεβαίως, τα οποία είναι σίγουρα τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά. Έτσι λοιπόν, λιακάδα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που δεν αποκλείεται εκεί να πέσει και καμιά ψυχάλα το μεσημέρι, αλλά πολύ ψηλά. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο, δυτική, βορειοδυτική, μέχρι 5, στα 12 έως και 6, βοριάδες. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει αύριο τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρωτικά όμως 24 με 25, κατά τόπους τους 26, και δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω, όπως άλλωστε και σήμερα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, καρπώνει ο καιρός και στις δύο πόλεις. Mm-hmm. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς μεταβλητοί, άνεμοι και θερμοκρασία και στις δύο πόλεις από 24 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και η άνοδος μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, σε Ελληνικό Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Χαμός στα στενά του Ορμούς, μυστήριο με παρεμβολές στα GPS πλοίων. Η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, προειδοποιεί το Ιράν. Διαβάζουμε επίσης Βουλή μήνυμα ειρήνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
2: Και στο ενικός.gr, Μέση Ανατολή, μένεται η μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο του Ορμούς. Επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Γαστούνι έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και...
12: Αντένα Πάτρας, 105,3.
13: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
14: Χαχαχα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Κονιτσιουά.
18: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
20: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
21: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
20: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
21: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
20: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
21: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
20: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
21: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
20: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
22: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς είναι στα ιταλικά το καλό μεσημέρι?
1: Ε, buon pomeriggio φαντάζομαι. Δηλαδή καλό απόγευμα. Διότι μετά το μεσημέρι
0: με την αντίδρασή σου, ξέρεις τι πήγα να σου πω? Στούρνος σε στείλαμε, στούρνος μας γύρισες. Θα μου πεις, δεν πήγες να μιλήσεις ιταλικά? Να φας πήγες ιταλικά.
1: Πήγα να δω τι γίνεται ρε παιδί μου.
0: Τι νέα κομίζεις από την Ιταλία?
1: Πρώτα απ' όλα θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Έχω νοικιάσει αυτοκίνητο διότι έχω να κάνω πολλά χιλιόμετρα από εδώ, από εκεί. Άλλωστε, τι ομορφότερο πράγμα να γυρνάς στην Τοσκάνη, ναι, ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Λόγω της ιστορίας, έτσι, της αρχιτεκτονικής, των ανθρώπων κτλ. Όλα αυτά. Α, βλέπω τη βενζίνη 1,77. Φτίνια, τι θα μου σούρνει ο νυφλής, να τους. Γιατί η Μελόνι έκανε την κίνηση, μείωσε τους φόρους, φτηνή η βενζίνη.
0: Τα βλέπεις.
1: Ναι. Περνάει μια μέρα, περνάνε δύο μέρες. Ήταν πρωτομαγιά και λέω σε λίγο πρέπει να βάλω βενζίνη. Κοιτάζω να δω που είναι η βενζίνη, 1,97, 20 λεπτά πάνω. Λέω τι γίνεται παιδιά? Και μετά θυμήθηκα ο Βλάξ ότι όταν συζητάγαμε σου λέγα ναι, αλλά,
0: ναι, αλλά
1: αν πάρουμε μέτρα θα κρατήσουν ένα διάστημα και μετά όταν τελειώσουν έρχεται η φαρμακερή. 20 λεπτά πάνω.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει την προηγούμενη με τα μέτρα. Μπάμπι, μα μπάμπι, μα και φάει, μπάμπι, σε.
1: Για να καταλάβεις πόσο χαλαρός ήμουνα και τι ωραία πέρασα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι έβλεπα αυτοκίνητα στα βενζινάδικα και έλεγα τι πάθανε και πάνε όλοι μαζί.
0: Έπρεπε βρε μπαγάσα να κατέβεις κάτω να τους πεις δεν περνάνε στον καταναλωτή αυτά τα μέτρα. Να ξέρεις, δεν περνάνε. Στο μεταξύ, σε θυμήθηκα χθες, είπα άστο, μην τον κακολογήσεις γιατί ταξιδεύει, δεν πρέπει να τον κακολογήσεις και περίμενα να σε κακολογήσω μόλις έρθεις. Ακόμα και ο Λιαργκόβας χθες εδώ έλεγε, εξηγούσε ότι το fuel pass και τα λοιπά δεν είναι ασπιρίνες αυτά και δεν έχουν και αποτύπωμα, έτσι, κανένα αποτύπωμα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ είναι αυτή που θα δώσει κίνητρο και στην αγορά και θα λειτουργήσει, θα κυλήσει η αγορά. Και λέω, πού σε μπάμπι να τα ακούσεις.
1: Γιατί, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Πού σε μπάμπι να τα ακούσεις.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Πρώτον, αυτό που είπε ο κύριος Λιαργκόβας, είναι και τούτο κάνε και το άλλο μην αφήνεις, είπανε οι σοφοί υπουργοί μας των οικονομικών. Και το εξήγησε ο κύριος Πιαρακάκης ως πρόεδρός τους τι εννοούσαν. Αλλά το είπε και ο αρμόδιος επίτροπος ότι, παιδιά, η Ευρώπη δεν θα κάνει τίποτα. Πρόσεξε τώρα η ιδέα ποια είναι. Δεν θα κάνει τίποτα. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε.
0: Κόψτε το λαιμό σας.
1: Κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά χωρίς να βγαίνετε από τους κανόνες. Και είπαν ότι και το fuel pass καλό είναι και η μείωση φόρου εντάξει είναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να κάνουμε μία σύσκεψη στον αέρα. Γιατί χθες το βράδυ που ταξίδεψες, είπα ότι θα πρέπει, αναβάλαμε λόγω της συνέντευξης του κυρίου Καστανίδη εδώ στην εκπομπή, αναβάλαμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ξέρω ότι σου αρέσουν αυτές οι δομικές συνέντευξεις. Στην επόμενη ώρα θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον κύριο Σατολιά. Γιατί θα μιλήσουμε για τους συνεταιρισμούς. Έχω αρχίσει και την πέφτω, να το πω έτσι δημοσιογραφικά, στους παραγωγούς. Και στην κυβέρνηση παράλληλα, γιατί δεν συνεταιρίζεστε για να μπορούμε και εμείς να πληρώνουμε φθηνότερα προϊόντα?
1: Νομίζω ότι μια μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει καταστραφεί στην Ελλάδα είναι ο συνεταιρισμός.
0: Ναι. Λέμε για τον Σατολιά, γιατί το λέω, εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό των Καλαβρίτων που είναι, είναι υγιής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όχι, καλά κάνεις.
0: Ναι.
1: Τον πετυχημένο θα βάλεις να μιλήσεις για την επιτυχία.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν θα μιλήσει ο αποτυχημένος για την επιτυχία.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Βέβαια όλοι οι παραγωγοί απαντούν ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να πάμε στο μοντέλο αυτό.
1: Τώρα.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Οι παραγωγοί που κοίταγαν να βολευτούν με τα κλεματζίδικα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι λένε? Και αυτοί οι αγροτοσυνεταιριστές.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα παντού υπάρχει η ήρα και το στάρι. Παντού υπάρχει το πετυχημένο μοντέλο και τα καλάβρητα. Σεβόμενη και την ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, ήταν πάντοτε ένας καλός συνεταιρισμός.
0: Έτσι, έτσι. Όπως είναι της Νάξου, για
1: παράδειγμα. Όπως είναι της Νάξου, όπως είναι ο άλλος που δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι ιδιωτικός συνεταιρισμός, διότι υπάρχει και αυτό, δεν είναι δημόσιοι συνεταιρισμοί, δεν ανήκουν όλοι στην Πασαγιές και στην Αγροτική Τράπεζα που φαλήρισαν αμφότερα. Υπάρχουν ιδιωτικοί συνεταιρισμοί. Αυτός που μας έλεγε στη Βόρεια Ελλάδα,

0: στην πιερία που φτιάχνουν, τι φτιάχνουν, πες το, αυτό το πράσινο, το ακτινίδιο.
1: Ναι, σωστό.
0: Και το πουλάνε, το μοσχό πουλάνε. Mm-hmm. Θυμήσου τι έλεγε ο άνθρωπος. Έλεγε, εμείς κάνουμε υπολογισμούς, βλέπουμε τι θα κοστίσει αυτά, τα συζητάμε όλοι μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Παράγουμε, εξάγουμε και όταν τελειώσει η περίοδος αυτή, μαζευόμαστε και λέμε, πώς πήγες εσύ, πάρτα. Πώς πήγε ο άλλος, πάρε εσύ.
1: Ναι, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, θα ήθελα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να τη συζητήσουμε όλοι μαζί, να δούμε επί της ουσίας, πέραν αυτών που μπορούν να επιτύχουν οι επιτυχημένοι συνεταιρισμοί, δηλαδή την κατοχύρωση ονόματος, προώθηση προϊόντος, να γράψουν δική τους πορεία και παγκόσμια πορεία σε κάποια προϊόντα, είναι ότι με έναν τρόπο λειτουργίας μπορούν να μας παρέχουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους.
0: Ωραία, αυτά τα πούμε με την κυρία Σατολιά. Πολύ καλή επιλογή. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Με τον Κωνσταντίνη, πώς θα πήγατε, είπες ότι έβγαλε ο Κωνσταντίνη. Καλά, δεν είναι, γιατί δεν σα ακούω εκεί.
1: Ναι, εντάξει, βγήκε ο Κωνσταντίνη χθε, βγήκε ένα 20 λεπτό μετά την ή μία ώρα μετά την παράτησή του. Εντάξει, εκεί υπάρχει, ήταν δεδομένη η διάρρηξη των σχέσεων με τον κύριο Ανδρουλάκη. Διερήγνεται η μάταιά του ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με κανέναν άλλον φορέα ή κανέναν άλλο σχηματισμό. Ωστόσο, επεσήμανε ότι θα έπρεπε ήδη το Πασόκ να έχει συμφωνήσει, να έχει συμπορευτεί με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.
0: Πάντως, να σου πω το κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας, επειδή κάνει πολλές δηλώσεις τώρα πια, ναι, έβγαλε και το μανιφέστο, δεν έχω βρει τον χρόνο να το διαβάσω, sorry, θα το κάνω γι' αυτό. Έχω διαβάσει του κόσμου τα κείμενα, ένα ακόμη δεν με βλάψει.
1: Έλα, μην γίνεσαι, μην προβοκάρεις τώρα, έλα. Πάμε.
0: Οφείλει royalties στον Κωνσταντίνη, δηλαδή δικαιώματα, διότι ο Κωνσταντίνης πρέπει να είναι ο πρώτος που είχε ρίξει την ιδέα δημοψήφισμα για τα μνημόνια.
1: Το 12 λες.
0: Ήτανε τότε, το είχε πει δημοσίως και το είχε υποστηρίξει. Είχαμε μάθει εμείς δημοσιογραφικά ότι γινόταν μια συζήτηση στην πανίσχυρη τότε κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Είχε δυστυχώς εμπλακεί σε μια ψιλοαπάτη που του είχε στήσει ο Αντώνης Σαμαράς το καλοκαίρι. Αλλά ακόμη το φθινόπωρο εκείνο ήταν μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, είχε εκλεγεί ο Γιώργης με 40%. 40 φύγει. Μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχει ο Μητσοτάκης.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και ξαφνικά ακούμε ότι να γίνει δημοψήφισμα. Και ψάχναμε να δούμε πώς τους ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί ο Γιώργος ήταν και επιρρεπή στο μια καλή ιδέα, αν δεν πάμε να την κάνουμε. Μαθαίνουμε ότι ο Κωνσταντίνης την είχε ρίξει και την οποία πήγε να υποστηρίξει μπροστά εκεί στο σκυλολόι των μεγάλων κρατών που είχαν μαζευτεί, τους είχε μαζέψει ο Σαρκοζή για μια ιστορία που ήθελε να κάνει τότε με τα κράτη της Ευρώπης και της Αφρικής και δεν συμμαζεύεται. Και τον βάλαν κάτω και τον πέρασαν γενναίες 14. Ναι. Και γύρισε στην Ελλάδα και λέει, δεν έχω πλέον καμία υποστήριξη, πάμε να γίνει μια κυβέρνηση πολλαπλών συμμαχιών και υποστήριξη. Και τότε βάλανε τον Παπαδήμο για να πάνε να κάνει τη διαπραγμάτευση για τη μείωση του χρέους. Άρα είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο κύριος Κωνσταντίνης. Και συνδέεται πολλαπλώς με τον Τσίπρα, διότι σου λέω, η ιδέα τότε έπεσε. Και πάντοτε την υποστήριζε, να είμαστε ειλικρινείς, την υποστήριζε με τα δικά του επιχειρήματα προφανώς.
1: Πάντως, όπως και να έχει, εξέφρασε είναι και πικρία και ήταν πολύ βαρύς στην επιστολή του. Έχει διαφωνία όχι με το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και με τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει το Πασόκ. Δευτεροβόντως, θα έλεγα. Δηλαδή ότι ακόμα και μετεκλογικά να το κάνει, θα έχει χάσει το Πασόκ, θα έπρεπε να το έχει κάνει προεκλογικά. Αυτές τις συνεργασίες και τη συμπόρευση.
0: Αυτό στην πολιτική, αν θες να βρεις ένα επιχείρημα τέτοιου είδους, θα το στήσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, άκουσα και το πρωί μίλησα με ένα Πασόκο που ξέρει τι γίνεται μέσα στο κόμμα και λέει, αμάν πια και αυτός, 40 κάτι χρόνια είναι αυτό, ας κάνει και λίγο στην άκρη, διότι υπάρχει το θέμα τώρα με τους βουλευτές. Μάνο, είναι ότι οι βουλευτές κοιτάνε την επόμενη μέρα. Εγώ θα είμαι στη Βουλή, βέβαια, ή δεν θα είμαι.
1: Ναι, λέει μεταξύ άλλων στην επιστολή του και το είπε και στον αέρα ο κ. Κωνσταντίνης, θεωρεί ότι το όριο που έθεσε για τις βουλευτικές θητείες ο Ανδρουλάκης το έκανε για αυτόν και μόνο.
0: Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση. Και μάλιστα είπα στον αέρα, μου ήρθε αυτόματα και αυθόρμητα η περίπτωση Σκανδαλίδη. Και μου εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνης, ο κ. Σκανδαλίδης θα ενέπιπτε στην συγκεκριμένη περίπτωση αν ο ίδιος δεν είχε δηλώσει ότι δεν θα ξαναπολιτευτεί.
0: Άρα είναι, αλλά έχει δηλώσει ήδη.
1: Ότι δεν θα εκτεθεί.
0: Άρα το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και ο κ. Κωνσταντίνης και να είναι όλα καλά και να μείνει στον χώρο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Αυτά όλα εδώ είναι, εδώ είμαστε. Θα τα δούμε όταν όταν συμβούν, αν δεν είναι ανταλλαγή δηλαδή, και δεν είναι ότι προτιμά να προσπαθήσει να ξανά είναι βουλευτής παρά να μην είναι.
1: Θα το δούμε.
0: Άλλο τίποτε?
1: Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο από τότε που έφυγες, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα νέο, ο καυγάς γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για, για τις υποκλοπές. Αυτά.
0: Καλά, εσύ. Τώρα που είπες για την Ιταλία.
1: Γύρισε από την Ιταλία και του βάζει γαλλικό τραγούδι. Έχει χάρη που είναι ωραίο. Για δώσει.

0: Ένα πράγμα θα σου πω. Ότι παίξαμε πολύ μουσική όσο έλειπες, έτσι. Οφείλω να σου
1: πω. Μπράβο, παιδιά. Να το κάνουμε και όταν δεν λείπω.
0: Γεια σας, εδώ.
1: Λοιπόν, αυτές τις μέρες η Πρωτομαγιά στην Ιταλία γιορτάζεται πολλαπλώς. Δηλαδή όλα, δεν υπάρχει. Κομόπολη, πόλεις, αυτά. Ο κεντρικός τους δρόμος είναι αφιερωμένος στην Πρωτομαγιά. Τα σύνδικα τα κάνουν τις δικές τους εκδηλώσεις, τα πολιτικά κόμματα τις δικές τους. Υπάρχουν λαϊκές αγορές, κατεβαίνουν οι παραγωγοί με προϊόντα και τα μύρια όσα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σου πω ότι εκεί βεβαίως κοίταγα εγώ τα περίπτερα των πολιτικών κομμάτων. Πώς ήταν ντυμένοι, ποιοι ήσαν, πώς ήταν η φάτσα τους, όλα αυτά τα πράγματα. Και διαπιστώνω, μετρώντας τα, ότι τα περισσότερα κόμματα στην Ιταλία είναι από δεξιά και πέρα.
0: Ναι.
1: Από δεξιά και πέρα μιλάμε. Πολλά κόμματα δεξιά στην Ιταλία. Και τώρα, επειδή έλεγες για τη Γαλλία, στη Γαλλία επίσης δεξιά. Βέβαια, θα ξαναβάλει υποψηφιότητα ο
0: Πέστονα. Είχα την αίσθηση ότι αρχίζει και γυρίζει το πράγμα. Όχι.
1: Δεν το βλέπω πού.
0: Γιατί οι κράχτες της συντηρητικοποίησης στην Ευρώπη ήταν η Ιταλία και η Γαλλία.
1: Ναι,
0: ο
1: Μελανσόν ετών κοντά 80 θα ξαναβάλει υποψηφιότητα για προεδρία της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Που ήταν πολύ κοντά, είχε φτάσει πολύ κοντά ο Μελανσόν και είχε φτάσει με τη μέθοδο που λέει ο Καστανίδης. Ναι. Δηλαδή συμφωνία πριν. Είχε γίνει συμφωνία πριν. Λοιπόν, αλλά και στη Γερμανία το AfD κερδίζει από το γεγονός άλλο παράδειγμα που δεν είναι προς μίμηση ούτε προς αποφυγή, διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη Γερμανία κυβερνάει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και κερδίζει η ακροδεξιά, το AfD. Το οποίο και αυτό είναι, έχει περάσει μπροστά σε όλες τις μετρήσεις. Και λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση Μέρσου δεν θα αντέξει και πολύ. Τώρα που τις πήρε και τους στρατιώτες τους Αμερικάνους ο Τραμπ, ακόμη χειρότερα.
0: Τους πήρε τελικά, κάτσε, περίμενε.
1: Θα τους πάρει.
0: Καλά τώρα, κάτσε.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας αυτοί είναι λίγοι οι Αμερικανοί στρατιώτες στα 11 χρόνια του ψυχρού πολέμου. Εκείνα τα ωραία χρόνια ήταν 200-200 χιλιάδες. Αυτό που δεν θέλουν οι Γερμανοί να πάρουν οι Αμερικανοί είναι οι πύραυλοι που απαντούν στους πυράβλους που έχουν οι Ρώσοι αν ποτέ γίνει στραβή. Ναι, μπράβο, το όμα. Εκεί είναι στρατηγικό το θέμα. Το ωραίο λοιπόν, για να πω και εγώ τα δικά μου, γιατί μην νομίζω ότι δεν παρακολουθούσα τα χοντρικά.
0: Αλήθεια, λοιπόν.
1: Είναι ότι ο Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup και ο Σοφίλη είπε την κουβέντα και ο Ντομπρόφσκις, που λέει το Επίτροπος των Οικονομικών, δεν είπε το αντίθετο, το ίδιο είπε και αυτός. Είπε, παιδιά, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με τον στάσιμο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Όχι μήπως και συμβεί, ό,τι συνέβη.
0: Ναι.
1: Ναι, στάσιμο πληθωρισμός είναι το απόλυτο κακό μείγμα. Το κακό μείγμα.
0: Πες λίγο αυτό. Γιατί
1: το κάκιστο μείγμα.
0: Εξήγησε λίγο. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Μερικά μαθήματα οικονομίας δεν είναι κακό. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν λέμε στάσιμο πληθωρισμό, τι εννοούμε?
1: Είναι τα κακά όλων των καταστάσεων. Δηλαδή, λες, είμαι σε ύφεση, είναι πολύ κακό γιατί δημιουργεί ανεργία, πέφτουν τα εισοδήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Okay. Αλλά αν δεν είσαι σε ύφεση, πρέπει να είσαι σε ανάπτυξη. Να προχωράς προς τα μπρος. Το οποίο ήμασταν μέχρι πριν λίγους μήνες. Τώρα όμως είμαστε σε στασιμότητα.
0: Ούτε το ένα ούτε τ' άλλο.
1: Ούτε το ένα ούτε τ' άλλο. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άλλοι θα πηγαίνουν λίγο καλύτερα, άλλοι λίγο χειρότερα. Άλλες φορές η ίδια η χώρα θα πηγαίνει λίγο καλύτερα, η ίδια η χώρα πηγαίνει λίγο χειρότερα, δεν ξέρει πού πηγαίνει.
0: Σωστή.
1: Άρα στασιμότητα. Ένα κακό. Ποιο άλλο κακό υπάρχει? Ο πληθωρισμός. Γιατί είναι κακός ο πληθωρισμός, ειδικά όταν έχει προηγηθεί πληθωρισμός και έχει δημιουργήσει ακρίβεια? Διότι είναι ακρίβεια πάνω στην ακρίβεια. Ο πληθωρισμός φέρνει ακρίβεια πάνω στην ακρίβεια. Την κάνει χειρότερη. Και δεν μιλάμε για ένα πληθωρισμό 1,5-2, μιλάμε για 4-5. Ποιος ξέρει τι θα πάει σε κάποιες χώρες. Ενώνεις αυτά τα δύο κακά και παίρνεις το απόλυτο κακό, αυτό που συχαίνονται άπαντες. Ξέρεις ποιος το συχαίνεται περισσότερο από όλους?
0: Ποιος?
1: Οι κεντρικοί τραπεζίτες.
0: Διότι καλά.
1: Αυτοί τώρα τι θα κάνουν? Αυτοί δεν ξέρουν. Να αυξήσουν τα επιτόκια για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό, δεν έχουν άλλο φάρμακο.
0: Ναι.
1: Καλά. Να αυξήσουν τα επιτόκια.
0: Έλειψες χθες και πέρασε υπέροχα, γιατί περάσαμε σχεδόν μισή εκπομπή για τις τράπεζες. Το ευχαριστήθηκα όμως, Μπάμπη, αλήθεια σου, έλειπες και το ευχαριστήθηκα.
1: Όχι, καλά, σε προειδοποιώ.
0: Το ευχαριστήθηκα.
1: Θα το ακούσω on demand στο site του Real.
0: Το ευχαριστήθηκα.
1: Και θα επανέλθω να δω τι είπατε.
0: Το ευχαριστήθηκα, δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Μα προφανώς από την εποχή που στήθηκε ο καπιταλισμός, όλοι ευχαριστούνται να κυνηγούν τις τράπεζες και μετά να πηγαίνουν με ένα χέρι έτσι. Για να λένε, δώσε ρε τράπεζα, πάρτε, δώσε ρε τραπεζάκι. Πάρτε.
0: Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω πάει με το χεράκι έτσι στο τραπεζάκι.
1: Δεν είπα για σένα.
0: Όχι, λέω γιατί εγώ την πληρώνω την τράπεζα.
1: Δεν είπα για σένα, δεν είναι προσωπικές κουβέντες.
0: Περιέγραψα και στο Twitter. Έγινε χαμός, ανέβασα τη φωτογραφία που πήγα. Και πήγα να σηκώσω χρήματα. Κάτι λίγα για να έχω. Και επειδή πλέον έχουν μειωθεί πολύ και τα ATM και δεν βρίσκεις. Δεν έχεις την Αγία Μελετή, έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Και Κυριακή βράδυ 10 και 20 ήταν ιδανικά. Ωπ, σταματάω καθίδι να το γίνω. Λέω, εδώ είμαστε, δεν έχει κόσμο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε και χρήματα.
0: Λέω και γράφει ότι οι συναλλαγές σας δεν μπορούν να εξυπηρετηθεί προσωρινά. Δεν μου αναφέρει το λόγο. Οκ, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και το τηλέφωνο από κάτω. Μου βγάζει την οθόνη. Λέω, κάτσε να τσεκάρω, μήπως είναι θέμα δικό μου της κάρτας. Βάζω άλλη κάρτα της σύζυγου. Μου βγάζει το ίδιο. Άρα δεν είναι δικό μου θέμα. Παίρνω τηλέφωνο στην εξυπηρέτηση πελατών και περισσότερο γιατί το έκανα. Λέω, μήπως είναι η διαδικασία συντήρησης και μου πούνε σε 5 λεπτά θα ανοίξει. Να κάτσω να περιμένω. Μην χάσω τη σειρά, γιατί είχε ήδη αρχίσει και μαζεύω τον κόσμο από πίσω. Και μου απαντάει η κυρία, θα πάρετε από αύριο. Τι από αύριο, λέω. Τι συμβαίνει, θα μου πείτε, από αύριο. Ήταν λες και έχεις πάρει στο 141 στον επόμενο τόνο.
1: Τι ώρα το βάλαν το νούμερο.
0: Έλαντε.
1: Για να τις βρίζουνε.
0: Αυτό.
1: Live.
0: Αυτό λέω.
1: Σκαημένους ανθρώπους που δουλεύουν στα κέντρα.
0: Ακριβώς, και κυρίως γι' αυτό το έκανα. Γιατί το ανέβασα. Γιατί παραπέμπει σε μια υπηρεσία στην οποία δεν μπορείς να παρέχεις τέτοια ώρα.
1: Ναι, ή δεν ήταν ενημερωμένοι για να πει κάτι. Ή σου λένε
0: ή να σου πει,
1: μην πεις τίποτα καλύτερα.
0: Αδελφέ, ξέρεις κάτι. Τελείωσαν τα λεφτά στο ATM εκεί που είσαι. Είναι διαδικασία συντήρησης και περίμενε 5 λεπτά και κάνε υπομονή. Καλέστε από αύριο. Είναι και το αυτό όλο το.
1: Αυτό live ή μαγνητοφωνημένο.
0: Δεν το μαγνητοφώνησα. Α, όχι, live.
1: Live.
0: Λέω, κυρία μου, απλώς δώστε μου μία εξήγηση να ξέρω αν πρέπει να περιμένω ή όχι. Καλέστε από αύριο. Σας ενημέρωσα.
1: Έπεσε και σε καλό.
0: Πάμε, αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
11: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
10: Εστιατόριο Διάκου.
11: Εστιατόριο Διάκου.
10: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Δεύτερη μία ώρα εκπομπή. Ρε Θήμιο, να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να γράψει ένα μήνυμα χωρί να βρίζει. Πραγματικά. Και δεν βρίζει εμά, αλλά σταματήστε, ρε. Σταμάτα. Τι γλώσσα είναι αυτή, έτσι μιλά στο σπίτι σου. Πραγματικά, ρε. Άνθρωποι το διαβάζουν το μήνυμα. Ηρέμησε λίγο. Γίνε άνθρωπο, εσύ. Κάτι εκφράζεσαι συνέχεια. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ο άρτιφιχτής Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Μια μέρα έλειψα κι εγώ καημένος.
0: Δύο.
1: Από λοιπόν, αυτή την εβδομάδα λέμε, τούτη
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Η άλλη ήταν την άλλη εβδομάδα. Δεν μετράει.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Μάνος Νυφλής και ο
1: Γιώργος. Εν πάση περιπτώσει, ακούω να σου πω.
0: Ναι.
1: Τετραήμερα εργασία θέλω.
0: Και, σωστό.
1: Θες τίποτα.
0: Σωστό. Το είχα σιγά καταλάβει ότι είσαι Πασόκος.
1: Έχω και τον Γιώργο εδώ που συμφωνεί.
0: Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μουσικές επιλογές. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Κλείνεται το μουσικές όπως ναι, ο Πικεπέ.
0: Και η Εύη Βουνικλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Α, βλέπεις με το που είπα τη λέξη τράπεζες. Πλάκωσαν. Έτσι. Λοιπόν, τι καιρό λέει είχε άραγε στην Τοσκάνη την Πορτομαγιά. Γιατί εδώ κατέβηκα με τη γυναίκα μου μια βόλτα στο κέντρο και άκουγα τους καστανάδες να λέει χω, χω, χω, καλή Πορτομαγιά. Εδώ περάσαμε δύσκολα.
1: Το ξέρω και γι' αυτό ντρέπομαι ειλικρινώς.
0: Εδώ περάσαμε
1: ντρέπομαι
0: δύσκολα.
1: Ντρέπομαι ειλικρινώς. Αισθανόμουν πολύ άσχημα διότι εκεί είχε Αττικό ουρανό. Ναι, 27 βαθμούς. Ένα όνειρο.
0: Ναι.
1: Είναι και τα πάντα πράσινα. Είναι που είναι όμορφη Τοσκάνη. Είναι άνοιξη. Τα πάντα είναι ομορφότερα την άνοιξη. Και εμείς ακόμη. Και τι άλλο. Τα πάντα είναι ωραία λοιπόν. Το είπα αυτό. Είχε τον ήλιο. Είχε ωραίο καιρό. Ήταν όλοι έξω. Ποδηλάτες παντού. Ποδηλάτες. Σεβασμό στους ποδηλάτες. Δηλαδή είχες ένα ποδηλάτη ο οποίος ανέβαινε μία ανηφόρα. Πόσο να πάει. Και είναι στενή δρόμη, μην νομίζεις. Το αυτοκίνητο που ήταν από πίσω του πήγαινε σιγά σιγά διότι από την άλλη μεριά ερχόντουσαν αυτοκίνητα, δεν μπορούσε να ανοιχθεί για να τον περάσει τον ποδηλάτη. Κανείς από πίσω που είχε ουρά στο μεταξύ δεν διαμαρτύρεται. Διότι το ποδήλατο είναι βασιλιά στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία.
0: Έχει και ποδήλατο δρόμου.
1: Εκεί που σου λέω δεν ήταν κανονικό δρόμο, ήταν ένα επαρχιώτικο δρόμο. Όχι παντού του σέβονται. Έχει βεβαίω, δεν λέω ότι δεν έχει. Και μηχανέ, μοτοσυκλέτε. Και τι άλλο. Είχαν, οργανώνουν παντού, σου λέω, διάφορε φιέστε, ιστορίε, events κτλ. Πέσαμε σε μια φιέστα που ήταν βέσπε. Και ήταν καμιά 300-400 παλιέ βέσπε. Κακό χαμό. Ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία εικόνα μεταφέρει. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Δημοσκοπήσεις, να δούμε τι γίνεται. Χθες είχε πάλι μία, νομίζω ότι ήταν στο 31% η Νέα Δημοκρατία, στο 14% το Πασόκ και πάει λέγοντας. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά ο κατακαιρματισμός, δηλαδή έχουν γίνει λίγο μονότονες οι δημοσκοπήσεις, οφείλουμε να πούμε.
1: Να τις σταματήσουμε.
0: Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γενικότερα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Τάσος Βασιλείου, ο διευθυντής ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Βασιλείου.
1: Χαίρετε, κύριε Βασιλείου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά είστε.
1: Εσείς βεβαίως ξέρετε ότι βγαίνουν τα ίδια, οπότε βρίσκεται κάθε φορά κάτι να βάλετε, κάτι να ρωτήσετε που να κάνει τη διαφορά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουν γίνει, όπως είπατε και εσείς, λίγο μονότονες. Οι έρευνες δεν βλέπουμε κάποιες ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε αυτό αφορά τα κόμματα τα οποία συζητιέται να δημιουργηθούν, είτε αφορά τα υπάρχοντα κόμματα τα οποία μετράμε.
0: Ναι.
2: Η εικόνα είναι περίπου ίδια. Στη δική μας έρευνα, εμείς επειδή όπως είπατε το περιμέναμε αυτό, θέλαμε να δούμε λίγο γενικότερα το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται γύρω από το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η αιτία μάλλον που οδηγεί σε αυτό το κομμάτι, τόσο στα νούμερα τα οποία έχει η κυβέρνηση όσο και στα νούμερα τα οποία έχει η αντιπολίτευση. Είχαμε δύο ερωτήματα τα οποία για μένα, εγώ δηλαδή στην έρευνά μας εκεί στέκομαι. Και έχει να κάνει με δύο μεταφορές οι οποίες κάναμε, τη μεταφορά του καραβιού και τη μεταφορά του κάστρου, που είναι δύο διακριτές αλλά συμπληρώνονται μεταξύ τους και αφορά την αξιολόγηση της κυβέρνησης και σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και με τη συμπερίληψη. Στο μεν ερώτημα του αν η κυβέρνηση ήταν ένα καράβι και την πορεία του πώς θα την περιγράφανε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι στο 70%, το οποίο βλέπει ότι η πορεία αυτού του καραβιού είναι σε λάθος πορεία ή δεν έχει σωστό προσανατολισμό. Ενώ αντίστοιχα στο ερώτημα αν η κυβέρνηση σήμερα ήταν ένα κάστρο, βλέπουμε ότι αισθάνεται ο κόσμος ότι το κάστρο αυτό έχει περιορισμένη πρόσβαση και αφορά για τους πολίτες και αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εντός των τυχών σε ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει το 80%, είναι στο 77%.
0: Ερώτηση. Ερώτηση. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Γιατί και αυτό αφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν αφορά μόνο στην δική σας εταιρεία, γενικότερα την εικόνα. Γιατί έχουμε βάλει το ενδεχόμενο ψήφου σε κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν ή έχουν εξεγγελθεί? Δηλαδή θέλω να πω, αναφέρομαι στο κόμμα Τσίπρα ή στο κόμμα Καριστιανού. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί καλά είναι τα πρόσωπα. Όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή θα ανακοινώσει το κόμμα του. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί το κόμμα. Αλλά δεν έχουμε ακούσει να λένε κάτι οι άνθρωποι. Δεν το λέω για κακό. Δεν λέω πρόγραμμα, να φτιάξουν πρόγραμμα, βιβλίο και να το μοιράσουν. Αλλά να πούν, θα ερωτηθούν για τη φορολογία, αδελφέ, τι λες? Για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τι λες? Πώς ρωτάμε τον κόσμο μόνο και μόνο αν γουστάρει κάποιος τον Τσίπρα ή αν γουστάρει κάποιος την Καριστιανού?
2: Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη αξία και θα έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε στην πορεία. Γιατί προς το παρόν μετράμε αυτή τη λογική του, αν δημιουργηθεί ένα κόμμα από αυτά τα πρόσωπα, ποια θα ήταν η πιθανότητα να τα ψηφίσετε. Ο Δήμος θα είναι ένα πολύ διαφορετικό σενάριο αν δημιουργηθούν τα κόμματα αυτά. Πρώτον, ό,τι περιγράψατε που έχει να κάνει με τις πολιτικές τις οποίες θα θέσουν μπροστά και το τι θα απαντάνε στο κομμάτι που αφορά την, είτε αυτό είναι η επικαιρότητα, είτε αυτό είναι κάποια θεμελιακά θέματα τα οποία αφορούν τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Συν το γεγονός ότι μιλάμε και για πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να απαρτήσουν τα κόμματα αυτά, πέρα από τα δύο κεντρικά πρόσωπα που θα είναι από τη μία ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη η κυρία Καριστιανού, θα υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτές τις προσπάθειες. Και σίγουρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα κόμματα οι άνθρωποι οι οποίοι θα μεταδώσουν το μήνυμά τους. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό είναι και ένα στοιχείο κιόλας το οποίο θα οδηγήσει σε μια διαφοροποίηση από αυτή την εικόνα έτσι τη μονότονη την οποία βλέπουμε προς το παρόν. Παρακαλώ.
1: Κατά σύμπτωση προφανώς, όχι σατανική, και στις δύο ερωτήσεις σας, αν δημιουργήσουν ο Τσίπρας και η Καριστιανού κόμμα, η απάντηση που συμπίπτει είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω, είναι 61. 61 στους 100 σας λένε είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω. Άρα και οι δύο έχουν να αλλιεύσουν από το υπόλοιπο 39%. Άρα από αυτό το κομμάτι θα πάρουν και οι δύο. Τέμνονται αυτά τα δύο κομμάτια?
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι κυρίως ψηφοφόρων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι τα ψηφίζανε πάνω σε την πλήση της ελευθερίας, που έχουν μία τάση να πηγαίνουν είτε προς το ένα κόμμα είτε προς το άλλο, δηλαδή προς την κυρία Καριστιανού και προς τον κύριο Τσίπρα. Όμως το κοινό το οποίο έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί ο κύριος Τσίπρας περιορίζεται κυρίως σε έναν κόσμο ο οποίος είναι στο πιο αριστερό, κεντροαριστερό ακροατήριο, κυρίως οι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, δηλαδή ίσως να λέγαμε ότι αυτό το 17% να είναι το κομμάτι το οποίο μπορεί να απευθυνθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει κάποιο άλλο μεγαλύτερο ακροατήριο. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού, και λόγω των τοποθετήσεων το οποίο έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι έχει επικεντρωθεί σε ακροατήρια τα οποία είναι πιο δεξιά. Έχουν δηλαδή οι ίδιοι χαρακτηριστικά, είτε πιο δεξιά είτε δηλώνουν στον χάρτη, στον άξονα αυτό του αριστερά-δεξιά, δηλώνουν και το δέμα απασχολεί εμένα αυτός ο διαχωρισμός, ότι δεν τον αποδέχονται. Άρα νομίζω ότι μόνο εκεί τέμνονται λίγο τα δύο κοινά. Και επίσης αυτό το οποίο παρατηρούμε ότι δεν ισχύει για την κυρία Καριστιανού, που το βάζαμε σαν ερωτηματικό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι ότι δεν φαίνεται να παίρνει κόσμο από τον καναπέ. Δεν φαίνεται τέτοια τάση που ίσως το...
1: Από πού προκύπτει αυτό, από ποιο ερώτημά σας, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον?
2: Δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη έρευνα. Αφορά και έρευνες και άλλες που έχουμε κάνει. Απλά σας το λέω σαν δεδομένο ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή από ένα κομμάτι, δηλαδή και αν αποφάσισε των ψηφοφόρων, από ψηφοφόρους οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχω ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, δεν φαίνεται να υπάρχει επιλογή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούσαμε ότι μπορεί να μπουν σε μια τέτοια λογική στήριξης κάτι αντισυστημικού, να αυτή τη στιγμή να συμβαίνει με την κυρία Καριστιανού.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλείου.
1: Καλώς
2: ήρθατε.
1: Γεια σας. A speed and space hungry era. He gave way as electric.
3: put to work

0: Να, ο Γιάννης, ας πούμε, στηρίζει το ερώτημα και λέει, ρε παιδιά, εγώ μπορεί να γουστάρω τον Τσίπρα σε σχέση με, το, με αυτό που ρωτήσαμε πριν τον κύριο Βασιλείο, ότι εντάξει, καταγράφεις μία τάση, αλλά δεν έχεις κάτι δεδομένο από τα κόμματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν. Εντάξει, γουστάρεις Καριστιανού, γουστάρεις Τσίπρα. Αν βγει ο Τσίπρας και σου πει, λέω τώρα παράδειγμα, ή η Καριστιανού, ότι εγώ στο κυβερνητικό μου πρόγραμμα θα περιλαμβώ. Δεν λέω αν κάτσει κανείς να διαβάσει πρόγραμμα. Δεν το κάνει κανένας.
1: Καλά, τα βασικά.
0: Αλλά
1: όμως θα τα ακούσεις.
0: Τα βασικά. Ναι, ναι. Να πει, ρε παιδιά, φορολογία θα την κάνω έτσι. Δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω έτσι. Δεν μ' αρέσει έτσι. Δεν σε ψηφίζω. Κάτσε να ακούσουμε δύο λόγια. Και λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, ο Γιάννης εδώ, μπορεί να γουστάρω τον Τσίπρα ή την Καριστιανού, βάζει και μια άλλη παράμετρο, και να βάλουν έναν άνθρωπο στο κόμμα που εμένα να μην μου αρέσει και τελικά να αλλάξω γνώμη. Ούτε τα πρόσωπα δεν ξέρεις δηλαδή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα τα μάθουμε γρήγορα. Δεν.
0: Εντάξει.
1: Εκτός αν αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει, ξέρω κι εγώ, καμιά τρέλα.
0: Ναι. Λέει με τη λογική. Όταν λες τρέλα.
1: Τρέλα είναι να κάνει τις εκλογές πολύ γρήγορα, αλλά δεν έχει λόγο. Άκουσα τον Παπαθανάση που είχαν προηγούμενα εδώ και μίλησε με πολύ τέτοια ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Γιατί το λέω για τον συγκεκριμένο υπουργό? Γιατί αυτό χειρίζεται το να πάρουμε, να προλάβουμε, να πάρουμε όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Okay.
1: Και αυτό... μακάρι, μακάρι, είναι ένα από τα δύσκολα πάντα. Ποτέ η Ελλάδα δεν κατάφερε να πάρει όλα τα λεφτά που της είχε πει η Ευρώπη θα πάρεις. Εδώ είχαμε πετύχει να μας δοθούν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Το να μην τα πάρουμε θα είναι μια αποτυχία, έτσι.
0: Λέει ο εδώ.
1: Αλλά θέλει χρόνο αυτός, ναι, για να τα πάρει.
0: Λέει ο Ευθύμιος, με τη λογική των δημοσκόπων, τότε να ρωτάνε και ποιον θεωρεί ο κόσμος καταλληλότερο πρωθυπουργό σε ενδεχόμενη επίθεση εξωγήινων. Το να ρωτάνε, λέει, τον κόσμο τι θα ψηφίσει για κόμματα που δεν έχουν ακόμα πολιτική ταυτότητα, είναι σαν να ρωτάμε για celebrities και το ποιο είναι πιο όμορφο και διαμορφώνεται μια αντιπολιτική τάση στην κοινωνία. Έτσι βγαίνουν, λέει, φιδίες. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν βαριέστε. Μια δουλειά κάνουν για αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι πρέπει να βρουν να την κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρουσα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιώργη, να το πατήσεις το κουμπί? Γιώργη, πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται, εσύ, Παναγιώτη?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Χαμούλης γίνεται. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ναι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Και έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εκδόσεις Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Προς επίδυσον αυτών που μόλις ανέφερες εδώ πέρα, Παναγιώτη, λέει ο φίλος ο Πέτρος, μπορείτε παρακαλώ να καλέσετε κάποιον υπεύθυνο να μας πούν τι θα γίνει με αυτό το χάλι στα πρακτορία μεταφορών. Μια μισή ώρα, 1,5 χιλιόμετρο. Φτάνει πια πετρέλαιο 40 χιλιόμετρων και έγεται σε 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Έτσι. Είναι στα πρακτορία στο Ρέντι.
2: Okay.
0: Έτσι, γίνεται χαμός.
2: Αυτό είδα και εγώ πριν.
0: Ναι, ναι. Γίνεται χαμός. Δεν είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι κανονικό καθόλου αυτό που συμβαίνει.

0: Λοιπόν, τώρα στο, έτσι προς το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής, να πάμε στους χορηγούς μας. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Εδώ ο Παντελής, ο ακροατής μας,
0: ναι,
1: λέει αν η ακρίβεια Μητσοτάκη, γιατί είναι πολύ πιο ακριβή από την ακρίβεια Τσίπρα με μνημόνια και capital control. Ρωτάει δηλαδή. Στο γύρο του κρεμού, δηλαδή, ήταν ο Τσίπρας και σε άδειο γήπεδο η ακρίβεια Μητσοτάκη έγινε φαρμακείο κτλ. Δεν υπήρχε ακρίβεια επί Τσίπρα. Άλλο ήταν το πρόβλημα τότε. Το πρόβλημα ήταν η ύφεση της οικονομίας, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί να πατήσει τα πόδια της και ότι τα εισοδήματα τα οποία είχαν ήδη χτυπηθεί ξαναχτυπήθηκαν. Αλλά ακρίβεια με την έννοια να έχει πληθωρισμό δεν είχες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής Τσίπρα. Ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έπρεπε να ολοκληρωθεί εκείνο το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και με όλα τα λάθη που είχαν γίνει στο πρώτο εξάμεινο του 2015 οδήγησε τη χώρα στα μαύρα της χάλια. Αλλά δεν υπήρχε δραστηριότητα, δηλαδή δεν κουνιόταν τίποτα. Ναι. Γι' αυτό και η ανεργία είχε φύγει στο Θεό, αν και προς το τέλος είχε αρχίσει λίγο να διορθώνει. Λίγο βέβαια. Άρα τότε δεν υπήρχαν οι συνθήκες. Και σε αυτό που έχει δίκιο ο Παντελής είναι ότι επισημαίνει ότι είναι αλήθεια ο Μητσοτάκης έχει φάει στη μάπα. Αν σκεφτείς πανδημία, θα μου πεις πανδημία δεν σηκώνει τις τιμές. Τι σηκώνει? Διότι ο κόσμος δεν λειτουργούσε σωστά, το εμπόριο δεν λειτουργούσε σωστά και φάνηκε αμέσως μετά όταν τέλειωσε. Έχει τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Μετά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε όλες τις διεθνείς αγορές, αστάθειες αυτά και σήκωσαν τις τιμές. Και μετά βέβαια την πετρελαϊκή κρίση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα αρχικώς του πολέμου που έκανε το Ισραήλ εναντίον της εκεί στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Και που έγινε ακόμη χειρότερα από τη στιγμή που βάρεσαν μαζί με τον Τραμπ το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει κάτσει με τις κρίσεις. Η μία πάνω στην άλλη πέφτει.
0: Το λοιπόν, να πούμε εδώ, φεύγοντας στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Και τι λες για τις δεύτερες ώρας, της πρώτης ώρας, να διαβάσουμε το μήνυμα του Πάνου πολύ. Όταν λέτε για την κίνηση, παρακαλώ, δώστε και μία βασική πληροφορία. Λοιπόν, υπάρχει ένα κόλπο που πολλοί δεν το ξέρουν. Τα αυτοκίνητα έχουν ένα μικρό διακόπτη κοντά στο τιμόνι. Είναι ένας μυστικός μοχλός και ενεργοποιεί ένα πορτοκαλί φωτάκι που αναβοσβήνει στα πλαϊνά του αυτοκινήτου, έτσι ώστε οι υπόλοιποι οδηγοί και οι πεζοί να γνωρίζουν πού σκατά θέλει να στρίψεις. Και έχει απόλυτα δίκιο. Να είσαι καλά πάνω μου. Αλλαγή όραση.

0: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 5 του μηνός 2026 είμαστε ο Νέαρ από το ραδιόφωνο του Αντένα Radio Πάτρας 105,3 και Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.

Τραγωδία, είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά σε τραγωδία στο αστυνομικό μέγαρο της Καβάλας, μια ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει και αφορά στην αυτοκτονία ενός αστυνομικού, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας όπου υπηρετούσε. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα Youth Pass, οι νέοι για την επιδότηση. Αν θέλουν να πάρουν το 150, θα πρέπει να κάνουν την αίτηση μέχρι 15 Μαΐου και οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τέλος του μηνός. Επιτροχάδιν προβλέπεται και ο... Επιτροχάδιν προβλέπεται και...

Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία μεταξύ των νεκρών και η Αχαιή, η Αιγιώτισσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της. Θυμόμαστε όλοι τότε που παρακολουθούσαμε 26 χρόνια πριν, 16 χρόνια πριν, συγγνώμη, που παρακολουθούσαμε να συγκλονίζεται η Αθήνα από τις αναταραχές και όλη η Ελλάδα λόγω των κινητοποιήσεων εν ώψη του πρώτου μνημονίου. Στο κέντρο της πρωτεύουσας περισσότεροι από 150.000 πολίτες διαδήλωναν κατά των οικονομικών μέτρων. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τραγική κατάληξη στην Τράπεζα Μαρφίν, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους από εμπρησμό 3 εργαζόμενοι της τράπεζας, εγκλωβισμένοι από τις φωτιές, μεταξύ αυτών και η άτυχη Αιγιώτισσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της.

Και για όσους θέλετε να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητό σας μέσω της Ιωνίας Οδού, να ξέρετε ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές αλλαγές από σήμερα μέχρι και 30 Σεπτέμβρη για αρκετούς μήνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δηλαδή μακράς διαρκείας που θα ισχύσουν στην Ιωνία Οδό με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών. Ειδικότερα θα κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς το αντίριο. Ακούτε την εκπομπή που σας τα λέμε αλλιώς, έτσι όπως δεν τα έχετε ακούσει. Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, 105,3. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο.

κυκλοφορεί και ένα ρεπορτάζ για την ανάπλαση στην πλατεία Γεωργίου που θα ξεκινήσουν τα έργα από τις αρχές του καλοκαιριού μέσα στον Ιούνιο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα μπει το πρώτο μηχάνημα, το πρώτο συνεργείο που θα ξεκινήσει τις εργασίες ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Πάτρας, οι οποίες δεν προβλέπουν ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές, αλλά κυρίαρχο στόχο έχουν να επανέλθει η πλατεία Γεωργίου στην αρχική της κατάσταση όταν είχε πρώτο αναπλαστεί εν έτη 2006. Το μείζον όμως για τους περισσότερους, κρίνοντας βέβαια και από τα σχόλια στο διαδίκτυο, είναι ότι δεν προβλέπεται, ρε παιδιά, πουθενά πράσινο, πουθενά. Έχουν επί της ουσίας, όταν αναπλάστηκε η πλατεία, καταστράφηκε και το πράσινο που υπήρχε και τα δέντρα που υπήρχαν περιμετρικά. Και δυστυχώς σε αυτό το νέο έργο που υποτίθεται αποσκοπεί στη βελτίωση της πλατείας, στην επιστροφή της σε μια καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι, δεν έχει προβλέψει κανείς, ούτε κανείς μπήκε στον κόπο να σκεφτεί ότι χρειάζεται και απαιτείται περισσότερο πράσινο. Να φυτέψουμε, βρε αδελφέ, μερικά δέντρα, να αποκτήσει ξανά η κεντρική πλατεία της Πάτρας δέντρα και πράσινο.

Μάλλον αφήνουμε το πράσινο για τις βαρύδουπες δηλώσεις και ανακοινώσεις όταν έχουμε τις περίφημες παγκόσμιες ημέρες περιβάλλοντος και διάφορα τέτοια άλλα, που τα ακούμε, τα διαβάζουμε, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε καμία αλλαγή και καμία βελτίωση. Πάμε όμως μέχρι να δούμε πράσινο στην πλατεία Γεωργίου, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε, γιατί υπάρχει στην ατζέντα αρκετό πρόγραμμα με εκδηλώσεις σοβαρές, άλλες πολιτιστικού περιεχομένου, άλλες διασκεδαστικού, άλλες πολύ σοβαρού, όπως μία από αυτές είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή στην Πάτρα. Και ξεκινώ με αυτό γιατί μας καίει όλους και έχουν ξαναγίνει τέτοιες εκδηλώσεις στην πόλη, ομιλίες, και αναφέρομαι στα κόκκινα δάνεια, στις παράνομες πρακτικές από τα

0: fans. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, επειδή προσφάτως το κουβεντιάζαμε εδώ και με την κυρία Κατσέλη στον αέρα του Αντένα Πάτρας, υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν πρέπει οι δανειολήπτες να πληρώνουν ντε και καλά τόκους και πανοτόκια που απαιτούν τα φανς, και έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα από τη δικαιοσύνη. Τα φανς όμως μαθαίνω ότι δεν το ακολουθούν, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η απόφαση η δικαστική. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να τεθεί, τα οποία πρέπει να τεθούν προς συζήτηση στην κουβέντα, στην ημερίδα που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 10 Μάη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη της Πάτρας στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Μια εκδήλωση που καλώς κάνουν οι διοργανωτές και την πραγματοποιούν με εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητές, ανάμεσά τους η κυρία Μαρία Ζαχαρία από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, και η οποία θα είναι και ομιλήτρια στην εκδήλωση αυτή που, ξαναλέω, θα γίνει την Κυριακή την ερχόμενη στις 11 το πρωί στην Πάτρα στο ξενοδοχείο Δελφίνη στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Θέλω να πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ζαχαρία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμά μας για να κουβεντιάσουμε και να δώσουμε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ιδέα, μια γεύση πρώτη στον κόσμο τι ακριβώς θα συζητηθεί. Και εύχομαι ειλικρινά, κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι από την Πάτρα, να είναι μια συζήτηση όχι που απλώς, ξέρετε, αυτές τις τυπικές ημερίδες με τις συζητήσεις, τις ομιλίες, τις ξύλινες ενίοτε, αλλά μια συζήτηση ουσίας για να καταλάβει ο δανειολήπτης που αντιμετωπίζει τραγικό πρόβλημα τι μπορεί να κάνει και τι περιθώριο έχει και ποιους έχει στο πλευρό του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Πραγματικά την Κυριακή στην Πάτρα ανοίγουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το τι πραγματικά έγινε με τα κόκκινα δάνεια, με το πρόγραμμα Ηρακλής, τις τράπεζες, τα φανς και τους πληστηριασμούς. Γιατί ο κόσμος ακούει τεχνικούς όρους, τιτλοποιήσεις, servicers, fans, κρατικές εγγυήσεις. Αλλά πίσω από αυτούς τους όρους υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, υπάρχουν μικρομεσαίοι που έχασαν την περιουσία τους, υπάρχουν δανειολήπτες που πλήρωναν χρόνια και ξαφνικά βρέθηκαν απέναντι σε αδιαφανείς εταιρείες.
0: Ναι.
1: Και εμείς στην ημερίδα θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι έγινε με τον Ηρακλή, πώς καθάρισαν οι τράπεζες, πώς πλήρωσαν οι πολίτες και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί γι' αυτό γίνεται αυτή η ημερίδα, για να καλέσουμε τον κόσμο να συσπηρωθούμε και να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση. Οι ευθύνες είναι από όλες τις μνημονιακές και μεταμνημονιακές κυβερνήσεις. Όλες ξύλωσαν την κοινωνική κατοικία και το θέμα της στέγασης στην Ελλάδα είναι πραγματικά ένα τεράστιο οικονομικό έγκλημα κατά των πολιτών. Ξεκίνησε, αν θυμάστε, με το νόμο Κατσέλη, μιας και αναφέρεται πριν την κυρία Κατσέλη, το 2010, ως ένα πλαίσιο που θα προστάτευε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Mm-hmm. Αλλά κατόπιν επί κυβέρνηση Παπαδήμου, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, που κυβερνάνε και αυτοί σήμερα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα στελέχη της, κατάργησαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, για να μπορέσουν να ξυλώσουν το πουλόβερ. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2015-19 αποδυναμώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας και δεσπίστηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Το 19 έληξε η δυνατότητα νέων αιτήσεων στο νόμο Κατσέλη και άνοιξε ο δρόμος να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε αυτή τη στιγμή τον πυρήνα του σημερινού σκανδάλου, τον Ηρακλή, που θεσπίστηκε με ένα νόμο το 19 της Νέας Δημοκρατίας νόμο. Το πρόγραμμα δηλαδή κρατικών εγγύησεων για τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Το 2020, ένα χρόνο μετά, ψηφίστηκε και ο νέος πτωχευτικός νόμος που άλλαξε ριζικά το πλαίσιο αφαιρεγγυότητας και πρώτης κατοικίας. Ουσιαστικά έφερε όλους τους δανειολήπτες απέναντι σε fund servicers και πληστηριασμούς μόνους τους. αντιμετωπίσουν.
0: Κυρία Ζαχαρία, θα σας διακόψω γιατί παρατηρώ και ακούω προσεκτικά αυτά που λέτε και περιγράφετε και ουσιαστικά αυτό που έρχεται στο μυαλό μου σαν εικόνα από τα λεγόμενά σας είναι μία περίοδος κατά την οποία άσκησαν εξουσία διαφορετικά κόμματα, είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις, όμως όλες μας περιγράφεται ότι ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο, προσθέτοντας κάθε κυβέρνηση σε αυτά που είχε κάνει η προηγούμενη, σαν δηλαδή ο καθένας να βάλε το λιθαράκι του σε ένα ενιαίο οικοδόμημα που ουσιαστικά ήταν εις βάρος των δανειοληπτών και προς όφελος των φαντς και των τραπεζών. Αυτό μας περιγράφεται.
1: Καθάρισαν τις τράπεζες. Αυτό έκαναν.
0: Όλοι όμως μας λέτε. Όλες οι κυβερνήσεις. Μήπως αυτό είναι γενική απαξίωση και δεν είναι τεκμηριωμένο.
1: Είναι, όχι, ακούστε με λίγο.
0: Ναι.
1: Με μια συνεργασία με τους ξένους δανειστές, με την Ευρώπη, έγινε μια συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες, γιατί αν θυμάστε τότε είχαν επιτοχεύσει οι τράπεζες και χρειαζόντουσαν την βοήθεια των χρημάτων των πολιτών.
0: Σωστά.
1: Γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που χρηματοδότησαν για να αναστηθούν οι τράπεζες.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε λοιπόν η συμφωνία. Όπου ουσιαστικά οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους, αλλά το ιδιωτικό χρέος δεν εξαφανίστηκε, το πρόβλημα δεν λύθηκε, μεταφέρθηκε από τις τράπεζες στα σπίτια των ανθρώπων. Πώς πέρασε από το τραπεζικό σύστημα τα κόκκινα δάνεια σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σε σερβισερ, σε φαντς, όπου πίσω κρύβονται πολλές φορές οι τράπεζες. Αυτές συναντάμε εμείς. Από εκεί και πέρα έμειναν μόνοι τους οι πολίτες απέναντι σε αυτό το σύστημα και στους ισολογισμούς της είναι καθέσει οι τράπεζες, δεν έχουν πρόβλημα με τα δάνεια. Αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, αυτό που συνέβη. Αυτή η κατάσταση δηλαδή, η οποία συνέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις και οι μνημονιακές και οι μεταμνημονιακές, έβαλαν το λιθαράκι τους η καθεμία. Έχτισε μία πάνω στην άλλη.
0: Πάμε τώρα στην ουσία. Εγώ είμαι δανειολήπτης, έρχομαι στην ημερίδα, πέρα από την ιστορία και την καταγραφή της ιστορίας, τι άλλο μπορώ να αντλήσω από αυτή τη συνάντηση? Μπορώ κάτι πρακτικό, χειροπιαστό να πάρω μαζί μου για να με βοηθήσει στον από εδώ και πέρα δρόμο μου? Διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω αν το ακούγατε το σχόλιο μου στην εισαγωγή, παρότι προσφάτως είδαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους τόκους που δικαιώνει ουσιαστικά και δίνει ανάσα στους δανειολήπτες, τα φαντς συνεχίζουν να συμπεριφέρονται, μαθαίνω, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η δικαστική απόφαση.
1: Να σας πω, καταρχήν ο πολίτης που ενημερώνεται, οργανώνεται και διεκδικεί μπορεί να σταματήσει αυτή την αδικία και μόνο έτσι μπορεί. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αυτό το έχει αποδείξει και η ιστορία και οι αγώνες του λαού μας. Αλλά εκεί στην ημερίδα θα ακούσει, γιατί θα έχει και άλλους ομιλητές. Εγώ θα πω ένα κομμάτι που αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι και τις ευθύνες και το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί με το πρόγραμμα Ηρακλής. Αλλά θα πάρει και μία εικόνα ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Δεν θα την βρει εύκολα ο πολίτης αυτή την ενημέρωση. Εμείς έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε εκεί. Και μάλιστα, εγώ σαν Ευρωβουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας έχω ήδη ξεκινήσει ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό έλεγχο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Ηρακλής, για τον επόπτη που έπρεπε να παρακολουθεί αν το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σωστά με διαφάνεια, αν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτήματα, ποιος παρακολούθησε όλο αυτό, τι έλεγξε, τι έκανε. Βλέπουμε εμείς τα αποτελέσματα, αλλά το ενδιάμεσο είναι κρυφό, είναι μυστικό. Δεν μας αποκαλύπτει κανείς. Ποιοι έχουν πάρει αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό και πρέπει να στοχεύσουν οι πολίτες είναι να δουν, γιατί γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και με νομικούς εξειδικευμένους πάνω στο αντικείμενο, με τους οποίους έχουμε κάνει μια ομάδα συνεργασίας και προσπαθούμε να βάλουμε όχι μόνο εμπόδια, ουσιαστικά να αποκαλύψουμε αυτά που δεν υπάρχουν, γιατί από πίσω κρύβεται ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο που παίξανε τις ζωές των ανθρώπων, τα σπίτια τους. Έχει χάσει πολλοί κόσμος τα σπίτια του και τη ζωή του πολύ, γιατί έφτασαν σε μεγάλη απελπισία.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαχαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Οπότε θα τα πούμε την Κυριακή. Ραντεβού την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στις 10 του μηνός,
1: συγγνώμη. Θα περιμένουμε όλους να έρθετε, να ακούσετε, να ενημερωθείτε, να μιλήσουν και όσοι πολίτες θέλουν. Είναι ανοιχτή η μερίδα προς όλους τους πολίτες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ να είστε καλά, γεια.
0: Κυριακή 10 Μαΐου λοιπόν, 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη στην Πάτρα, στην Ηρών Πολυτεχνείου 102, διοργάνωση από τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτή Ελλάδος, Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδος και ο Μιχάλης Ομαρκάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κεφαλινίας, με ομιλητές την κυρία Μαρία Ζαχαρία, τον Νίκο Φαραντούρη, τον Γιώργο Ηλιόπουλο, τον Ανδρέα Κάπα. Είναι εξαιρετικοί ομιλητές, ένας προς ένας, δύο ευρωβουλευτές και οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα αναλύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Κυρίως θα αναφερθούν και θα παρουσιάσουν τις διεξόδους που ενδεχομένως υπάρχουν και μπορείτε και πρέπει να ακολουθήσετε για να σώσετε τον εαυτό σας και την περιουσία σας.

Έχουμε συνέχεια στο θέμα των τραυματισμών με ηλεκτρικά πατίνια. Βγαίνουν κάθε μέρα κάποια ρεπορτάζ. Άλλο ένα παιδί χτύπησε, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Καραμανδάνιο. Ένα ακόμα κοριτσάκι χτύπησε και αυτό με πατίνι ηλεκτρικό. Ευτυχώς πήρε εξιτήριο, ήταν ελαφρύτερα τραυματισμένο. Μη σας κάνουν εντύπωση τα καθημερινά ρεπορτάζ. Ήταν αναμενόμενο μετά την τραγωδία στο νομό Ηλίας με τον άτυχο Κωνσταντίνο, το 13χρονο που σκοτώθηκε σε μετοπική σύγκρουση με αγροτικό όχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι. Μετά από αυτή την τραγωδία ήταν φυσικό και επόμενο να περιμένουμε την ανάδειξη τέτοιων θεμάτων που αφορούν σε τραυματισμούς με ηλεκτρικά πατίνια ανηλίκων. Δεν είναι ότι τώρα προέκυψε το πρόβλημα. Υπήρχαν και πριν οι τραυματισμοί αυτοί. Τέτοιοι τραυματισμοί, μέρα παραμέρα. Μας τα έλεγε εδώ προημερών ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδών, ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος. Μας έλεγε ότι μέρα παραμέρα είχαν τραυματίες από ηλεκτρικά πατίνια νέα παιδιά, ανήλικα. Απλά τώρα μετά την τραγωδία και εμείς οι δημοσιογράφοι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό σας φαίνεται αυτός ο βομβαρδισμός. Υπήρχε και νωρίτερα, αλλά και πριν την τραγωδία δηλαδή υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Απλώς δεν έβλεπαν τόσο εύκολα το φως της δημοσιότητας και δεν έριχνε κανείς τόσο μεγάλη προσοχή. Το θέμα είναι τι κάνουν οι φορείς. Γιατί ακούω κάποια πράγματα, για παράδειγμα, ή διαβάζω σε ένα τοπική ιστοσελίδα, ηλεκτρικά πατίνια λέει, δύο τραυματισμοί παιδιών σε δύο μέρες στη Δυτική Ελλάδα, ανησυχούν οι γονείς για την ανεξέλεγκτη χρήση, αυξάνονται οι έλεγχοι από την τροχέα. Αυτό το αυξάνονται οι έλεγχοι από την τροχέα, υποτίθεται η τροχέα ανεβάζει στην ατζέντα της αυτό το θέμα, το βάζει μπροστά, το βάζει στα κυρίαρχα, στις κυρίαρχες παραβάσεις δηλαδή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρακτικά αυξάνονται οι έλεγχοι, διότι δεν αυξάνεται το προσωπικό. Άρα λοιπόν, όταν το προσωπικό είναι λειψό και η υπηρεσία είναι αποδεκατισμένη και έχει αρμοδιότητα σε μια πόλη η οποία αντιμετωπίζει τεράστιο, οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν υπάρχει ο κόσμος, οι αστυνομικοί δηλαδή, οι ένστολοι, για να μπορέσουν να καλύψουν όλο το φάσμα των παραβάσεων, δηλαδή να κάνουν ελέγχους για το κράνος, να κάνουν ελέγχους για τα αλκοτέστ, να κάνουν ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια, να κάνουν ελέγχους για το θόρυβο καυσαερίων, για τη ρήπανση, συγγνώμη, την ατμοσφαιρική, τα καυσαέρια, να κάνουν ελέγχους, γιατί έχει έρθει και τέτοια εντολή από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, για τους θορύβους από τις εξατμίσεις. Τι να πρωτοκάνει ο τροχονόμος όταν αναβάρδια είναι δύο μοτοσυκλετιστές τροχές και ένα περιπολικό αποτελούμενο από έναν αξιωματικό και έναν υφιστάμενο? Αυτό είναι η τροχία πατρών του μεγάλου Δήμου Πατρεών, από τα Καμίνια μέχρι και τον Ψαθοπύργο. Με όλο αυτό το γνωστό που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε στο πετσί μας, το οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλες τις κεντρικές οδούς και στις συνοικίες της πόλης. Άρα στα λόγια η αυστηρότατη έλεγχη, στην πράξη μηδέν η έλεγχη, και αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να περιορίσουν, και τουλάχιστον αν επιμένουν τα παιδιά για τα ηλεκτρικά πατίνια, να είναι και οι ίδιοι επιτηρητές, τηρώντας πάντα το γράμμα του νόμου, δηλαδή όσα προβλέπει ο νέος αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που προβλέπει συγκεκριμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή είναι ανά ηλικία συγκεκριμένες οι προδιαγραφές και οι διατάξεις για το που ανά ηλικία μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί το πατίνι, αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε δρόμο και σε ποιο δρόμο, αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε πεζοδρόμιο και αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε πεζόδρομο, και υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιον απαιτούμενο εξοπλισμό. Αυτά να ψάξουν να τα βρουν οι γονείς, αν δεν μπορούν να μεταπίσουν το παιδί για τη χρήση του ηλεκτρικού πατινιού, και αφού και οι ίδιοι είναι επιτηρητές τους,
να φροντίσουν ώστε τουλάχιστον να τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα που προβλέπει ο νέος αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που αποσκοπούν στην ασφάλεια του χρήστη ή του χειριστή, αν θέλετε. Διότι κακά τα ψέματα, αυτό που μας έλεγε προημερών και ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο αντιπρόεδρος των ιδιοκτητών σχολών οδηγών της Πάτρας, αφήνουμε τα παιδιά να παίρνουν ηλεκτρικά πατίνια και να κινούνται στους δρόμους χωρίς να έχουν ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί. Και έχοντας περάσει από ένα σχολείο στο οποίο η οδηγική εκπαίδευση, η οδηγική παιδεία είναι φούμαρα. Δεν υπάρχει στην πράξη. Υπάρχει μόνο σε κάποιες ανακοινώσεις, σε κάποιες εκδηλώσεις εορταστικές ή επαιτειακού περιεχομένου της ελληνικής αστυνομίας που πάνε ένας, δύο αστυνομικοί σε ένα σχολείο για να πούν δύο λόγια με τους μαθητές, που περισσότερο οι μαθητές το βλέπουν σαν χάσιμο ώρας διδακτικής, σαν διάλειμμα δηλαδή, σαν εκδρομούλα τοπική, και λιγότερο ως κάτι ουσιώδες, γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν τα παιδιά, πρέπει να τους το δώσεις να το καταλάβουν. Και οδηγική παιδεία δεν υπάρχει στα σχολεία. Έχουμε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Πάτρα, στην οδό Κανελοπούλου, το οποίο εδώ και χρόνια έχει χτιστεί, αλλά είναι στα αζήτητα, είναι γεμάτο χορτάρια, και μάλιστα δεν ξέρω και ποιος πρέπει να τα καθαρίσει αυτά, γιατί υποτίθεται είμαστε και στην αντιπυρική περίοδο και πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα, από χορτάρια, και επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με βαρύτατα πρόστιμα. Νομίζω ότι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο αυτό το κυκλοφοριακό πάρκο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο Δήμο Πατρέων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου της Πάτρας για τον καθαρισμό αυτού του πάρκου. Αλλά πέρα από τον καθαρισμό, δεν χρησιμοποιείται παρά μόνον σε κάτι παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στην οδήγηση, που πάνε εκεί κανένα δυο σχολεία σαν εκδρομή, τους λένε δύο-τρία πράγματα, πάμε και εμείς οι φωτογράφοι, τραβάμε και 5-6 φωτογραφίες, βγάζουμε και ένα ρεπορτάζ, και τι ωραία, τι καλά, του χρόνου πάλι. Πάμε σε διαφημιστικό διαλύμα.

0: Μανίτρα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άλβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, διορθίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είχαμε και μία επίθεση από άγνωστους, οι οποίοι προχώρησαν σε βανδαλισμό στα γραφεία του κτέου Αγρινίου. Και όπως διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο κτέο, σήμερα νωρίς το πρωί που πήγανε για να ανοίξουν τα γραφεία, οι άγνωστοι δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο. Τα είχαν κάνει γυαλιά καρφιά, είχαν ξυλώσει τα αλουμίνια από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες στο διαδίκτυο, πραγματικά αποτυπώνουν τη μανία των άγνωστων, οι οποίοι όχι μόνο τα κάναν γυαλιά καρφιά, μετέτρεψαν το χώρο σε γιαπή. Για το συμβάν προφανώς έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η ασφάλεια έχει πάρει τα δαχτυλικά αποτυπώματα που χρειάζεται κτλ. Και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό για την ταυτοποίηση των δραστών.

Είχαμε και μια συνάντηση Χριστίνας Αλεξοπούλου, λέει, με Άδωνη Γεωργιάδη και ανακοίνωσαν από κοινού ότι στην Αχαΐα θα έχουμε τη δημιουργία μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Θα έχουμε μονάδα αυξημένης φροντίδας αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και πολλά ακόμη. Την ίδια ώρα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο αχαιρός βουλευτής, ζήτησε, φέρνοντας το θέμα της κυβωτού της αγάπης και των υπέρογκων χρεών ύψους 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ δηλαδή χρωστάει η κυβωτός της αγάπης, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έφερε το θέμα στη Βουλή ζητώντας την άμεση στήριξη από την πολιτεία.

0: να πάμε στην Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής, Πολιτικής και Οικογένειας στη Δυτική Ελλάδα, την κυρία Γεωργία Ντάτσικα. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ντάτσικα, καλησπέρα από τον Αντένα.
1: Καλησπέρα κύριε Ροδίτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Από πού να το ξεκινήσει κάποιος? Θα ξεκινήσω από το θέμα της Κιβωτού, της αγάπης.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά και έχετε ξεκινήσει πολλές προσπάθειες ταυτόχρονες, ακόμα και τηλεμαραθώνιο οργανώνετε για να στηριχθεί αυτό το ίδρυμα. Για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Ροδίτη, η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε με το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων και των ωφελούμενων που φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή, η οποία λειτουργεί το 1976 ως φιλανθρωπικό σωματείο Κιβωτό Αγάπης, το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων γαλήνη αναπήρων παιδιών. Από την πρώτη στιγμή ανάληψη καθηκόντων και τη δική μου, αλλά και με την πάντα καθοδήγηση του Περιφερειάρχη μας, όσον αφορά τα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα αυτής της δομής, δώσαμε αρκετές λύσεις και είμαστε σε στενή συνεργασία ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατόν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής. Γιατί μιλάμε για παιδιά ανάπηρα, ευαίσθητα, εγκατελειμμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική πάνω σε αυτή τη δομή και σε αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο έσκυψε, το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, με υπουργό την Σοφία Ζαχαράκη, έσκυψε στο σοβαρό πρόβλημα της δομής. Εμείς ως Περιφέρεια καταφέραμε και πιστοποιήσαμε εκ νέου, γιατί είχε χάσει την πιστοποίηση από δική της ευθύνη, πιστεύοντας ότι δεν θα έπαιρνε τα νοσούλια από το ΕΠΗ και έπαψε να θέλει την πιστοποίηση, δηλαδή την χρηματική, τακτική ετήσια χρηματοδότηση της δομής.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα μεγάλη πίεση και με μεγάλη βοήθεια από τον Περιφερειάρχη και από εμένα στην συγκεκριμένη δομή καταφέραμε και την πιστοποιήσαμε και τώρα έχει το δικαίωμα να χρηματοδοτείται με τον τακτική χρηματοδότηση από το Υπουργείο, την οποία την κατανέμουμε εμείς ως Περιφέρεια.
0: Ναι.
1: 19 δομές που χρηματοδοτούμε και στις 3 περιφερειακές ενότητες. Η έκτακτη ήταν αρκετά μεγάλη, ήταν στο ύψος των 170.000 ευρώ.
0: Mm.
1: Ένα πρώτο σκέλος 100.000 και σε μια δεύτερη άλλες 70.000 ευρώ από την τότε Υπουργό. Σήμερα καλούμαστε πάλι εκ νέου με την δομή να βρίσκεται σε σημείο που την ξαναβρήκαμε πριν 2 χρόνια. Με μεγάλο χρέος, το οποίο είναι ένα πάγιο χρέος, φτάνει ίσως στις 500.000 ευρώ. Σε ρυθμίσεις βασικά, δεν είναι ότι η δομή είναι ανεξέλεκτη και δεν διοικείται σωστά ή έχει καταχραστεί κάποια από τα χρήματα που διαχειρίζεται. Φυσικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αυτό που θα σας κάνω γνωστό, είναι ότι δεν έχει καμία υποχρέωση στον οικονομικό έλεγχο. Τον οικονομικό έλεγχο και την εποπτεία διαχείριση της οικονομικής κατάστασης της δομής την έχει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Πατρών.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ, γιατί επικαλείται έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου.
0: Άρα η περιφέρεια δεν είναι ότι δεν έχει υποχρεώσει, δεν έχει δικαίωμα ελέγχου.
1: Δεν έχει δικαίωμα ελέγχου. Με την κείμενη νομοθεσία τον έλεγχο τον έχει ο Δήμος Πατρών, ο οποίος δεν έχει ποτέ κάνει έλεγχο στα οικονομικά, επικαλούμενος έλλειψη προσωπικού, έλλειψη επιστημόνων στο οικονομικό.
0: Πάντως, συγγνώμη που το λέω, με όλο το σεβασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του και την Πρόεδρο, που κάνουν θεάρεο στο έργο, καμία αμφιβολία.
1: Κανένα
0: αλλά
1: δεν το αμφιβολεί.
0: Το 500.000 χρέος δεν προκύπτει από τη μια μέρα στην άλλη. Σήμερα χρωστάς 0 και αύριο το πρωί ξυπνάς με 500.000.
1: Ότι έρχεται το χρέος από πολύ παλιά. Εμείς στεκόμαστε αρρωγοί σε ό,τι αφορά την ευθύνη μας. Έχουμε στηρίξει ποικιλοτόπως την τομή. Πέραν από την πιστοποίηση και τη χρηματοδότηση, η οποία για πρώτη φορά βάσει των διαδικασιών των νομότυπων ήταν στις 50.000 ευρώ και φέτος για το 2026 δεσμευτήκαμε ότι θα αυξήσουμε στο διπλάσιο και ίσως κάτι καλύτερο για τη συγκεκριμένη δομή.
0: Ναι.
1: Έχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τα νοσήλια των ωφελούμενων, τα οποία κυμαίνονται κάπου στα 1.070 ευρώ το άτομο, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν και αυτή η δομή την αύξηση που όρισε ο ΕΟΠΗ εδώ και ένα χρόνο σε πολλές δομές οι οποίες λειτουργούν ως οικοτροφία ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο χαρακτήρα, το οποίο δεν τον έχει τη συγκεκριμένη δομή, και θα, και βρισκόμαστε μπροστά από, από διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να αλλάχθει το καταστατικό τους για να καταφέρουν να εισπράξουν την αύξηση του νοσηλείου για το κάθε ωφελούμενο. Από την άλλη βρισκόμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα και έχουμε σύντομα θα καθοριστεί ένα ραντεβού όπου θα πάμε σε συνάντηση όλες οι υπηρεσίες και η εκδούσα αρχή εδώ της Διεύθυνσης Υγείας και πρόσωπος της δομής που γνωρίζει όλη την νομοθεσία και τη λειτουργικότητα της δομής, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα όσον αφορά το καταστατικό, η χρηματοδότηση βεβαίως, αν παραστεί και αν καταφέρουμε να έχουμε μια θετική συνένεση για μια έκτακτη χρηματοδότηση όπως έγινε κατά το παρελθόν, ώστε να μπορεί να ανακάμψει λίγο η δομή ως ότου πάρει και την ετήσια χρηματοδότηση από εμάς, από την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς θα πάει.
1: Και στόχος μας είναι φυσικά να λειτουργήσει και να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες στα άτομα που βρίσκονται και φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή, που είναι άτομα με αναπηρία και κανένας δεν αμφισβητεί το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι, κυρίως που δεν θα πρέπει να μένουν απλήρωτοι ή να πληρώνονται εναντί των χρημάτων τους.
0: Μεγάλο θέμα αυτό με τα ιδρύματα. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και είναι ένα θέμα που θα ήθελα σήμερα απλά να το ανοίξουμε και να έχουμε και συνέχεια αργότερα. Και έχει να κάνει με τις υιοθεσίες και τις αναδοχές παιδιών. Έχουμε βελτίωση, γιατί όταν ακούει κανείς και ειδικά ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει και θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί και ακούει στην διέξοδο αυτή της υιοθεσίας ή της αναδοχής, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι γραφειοκρατία, εμπόδια, δυσκολίες. Πώς έχει η κατάσταση σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι ότι κατά το παρελθόν υπήρχαν αυτές τους είδους διαδικασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια πριν έχουν μπει σε μία τάξη μέσα από μία πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε ώστε να μπαίνουν οι υποψήφιοι γονείς στην πλατφόρμα και να κάνουν όλη την γραφική διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα πληρούν για να μπορέσουν να γίνουν ανάδοχοι ή να υιοθετήσουν ένα παιδί. Παράλληλα η συγκεκριμένη πλατφόρμα ισχύει και μπαίνουν και τα παιδιά που είναι υποψήφια για να γίνουν υιοθεσίες ή αναδοχές από τους γονείς. Οπότε υπάρχει μια δίκαιη κατανομή. Βεβαίως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που ίσως να καθυστερεί και να υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει, πιστέψτε με, με ότι κανένας και ή μπορώ να πω λιγότεροι υποψήφοι γονείς θέλουν παιδιά μικρής ηλικίας, κάτι το οποίο δεν προσφέρεται συνήθως μέσα από τις δομές ή έστω και από τις κατεπήγους εισαγγελικές παραγγελίες. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει ή δεν είναι στην αρεσκία των γονέων όπου να φύγει και να γίνει από ιδρωματοποίηση που είναι και στόχος μας εμάς στην περιφέρεια και γενικά του Υπουργείου, γιατί βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και με το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
0: ναι,
1: το οποίο μέσα από το κέντρο αυτό κάνουμε η δική μου εδώ κοινωνική λειτουργία και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται για την υιοθεσία και την αναδοχή, πάντα και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχου μας, του Νεκτάριου Φαρμάκη, έχουμε δώσει μεγάλη βάση στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερα παιδιά να αποειδρυματοποιηθούν από τις δομές.
0: Υπάρχουν δηλαδή τέτοια παιδιά? Υπάρχουν.
1: Βεβαίως,
0: παιδιά
1: έχουμε
0: δηλαδή
1: μεγάλη, που... έχουμε μεγάλη επιτυχία. Μέχρι σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος έχουν ολοκληρωθεί. Θα σας έχουμε και περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία ίσως σε ένα μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ολοκληρωθεί 45 υιοθεσίες και 25 περιπτώσεις επίγουσας αναδοχής σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και έχουν υποβληθεί άλλες 25 νέες αιτήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Υποψήφιων θετών γονέων.
0: Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο χρόνος.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Η υιοθεσία και η αναδοχή είναι δύο διαφορετικά πράγματα να γνωρίζουν οι ακροατές
0: μας. Ναι.
1: Έχουμε και την επαγγελματική αναδοχή για παιδιά με αναπηρία, τα οποία είναι επί αμοιβή στο γονέα, στην οικογένεια, η οποία θα γίνει ανάδοχος σε ένα παιδί με αναπηρία, ήδη έχει πραγματοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο μια τέτοια αναδοχή σε συμπολίτη μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και πιστέψτε με ότι συνεχίζουν με μεγάλο πάθος όλοι οι υπάλληλοι και, στις τρεις περιφερειακές ενότητες που έχουν αναλάβει την υιοθεσία και τις αναδοχές και την επαγγελματική αναδοχή και τις κατεπίγουσες αναδοχές, γιατί η αναδοχή δεν είναι το ίδιο με την υιοθεσία. Στην αναδοχή ένα παιδί ανήλικο πηγαίνει σε μια οικογένεια χωρίς να υπάρχει νομική διαδικασία και έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην οικογένεια όταν χρειαστεί και έχει και επικοινωνία όσο βρίσκεται στην ανάδοχη οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα με την υιοθεσία έχουμε και πολλές μορφές αναδοχής. Αν έχουμε το χρόνο να σας πω εντάχει, έχουμε τη συγγενική, την επίγουσα, την βραχυπρόθεσμη, τη μεσοπρόθεσμη, τη μακροπρόθεσμη και την επαγγελματική που σας είπα.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι για τα παιδιά με αναπηρία.
0: Σας...
1: Υιοθεσία, να πούμε μόνο αυτό, η υιοθεσία είναι διαφορετική από την αναδοχή, διότι εκεί ορίζεται νομική πράξη κατά την οποία το παιδί το θετό απολαμβάνει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού.
0: Ενός βιολογικού παιδιού, ναι.
1: Ναι, ναι. Και αντίστοιχα η θετική οικογένεια έχει τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι σαν να είναι φυσικό τέκνο.
0: Ακριβώς.
1: Παίρνει το επίθετο και έχει όλα τα κληρονομικά δικαιώματα από την οικογένεια.
0: Κυρία Ντάτσικα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύντομη αλλά τόσο σοβαρή κουβέντα που δεν εξαντλείται σε αυτά τα λίγα λεπτά. Γι' αυτό είπα θα το ανοίξουμε.
1: Είναι πολύ λίγα τα λεπτά. Είμαι στην διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχουμε πιο καλύτερη
0: να είστε καλά,
1: εικόνα
0: να είστε
1: για
0: καλά.
1: Αυτό το θεσμό. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπράβο σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια
0: μεγάλο θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε επόμενη εκπομπή, γιατί πραγματικά θα αξίζει τον κόπο να πούμε και στοιχεία, να κινητοποιήσουμε και περισσότερο κόσμο προς την κατεύθυνση της υιοθεσίας και της αναδοχής. Πάμε σε κλείσιμο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στους 105,3, για και χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους, μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας, σου συμπαλλήνω Ντουλσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresh Derp με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο πόσο μας στη θέση μας. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα Πιστή πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα. Τρίτη σήμερα. Είναι... Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα Πιστή πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα. Τρίτη σήμερα. Είναι...

0: Ειρήνη.
1: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδιά? Ποια είναι?
0: Η ξαδέρφη μου.
1: Έχει ξαδέρφη Ειρήνη?
0: Ναι, την ξέρεις κιόλας.
1: Α, να τη χαίρεσαι, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά. Και μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
1: Γλυκά, γλυπιά. Δεν το βλέπω.
0: Εγώ θα το εύχομαι.
1: Αξι, καλά κάνεις εσύ. Πες κατημένη από ευχές.
0: Αυτό.
1: Επιβαλή Κοτσομάς και Τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλιστείτε με υπομονή. Και όχι
0: χρειάζεται.
1: Μόνο χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλήπητα.
0: Θα σε χτυπήσω αλήπητα.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυρίουχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύθηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να και... αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμούς δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα
1: φεύγω.
0: Πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μυτιλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις, έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και τραυμάδος εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας. Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός. Πονάς εδώ, κάνεις κράχ εκεί.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φθηνότερες τιμές να πετύχεις και δεν ξέρω.
1: Μωρέ, φθηνότερες τιμές.
0: Φθηνότερες.
1: Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και που σου στοιχίζει ο κούκος Αϊδόνη.
0: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας για κουπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
1: Είμαι υπερβολικιά.
0: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μόνο φυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινόταν.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζω μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα? Μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Παρότι λέει είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ. Πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο. Μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις ή να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και να πηγαίνω να το φτιάχνω, να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο. Με
0: σφεντόνα. Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι να το βρούνε. Μέχρι να το βρούνε,

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσοχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια.
1: Είναι μια
0: πράγματα.
1: Ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Με τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο
1: τις
0: ξενοδοχείο του
1: τα
0: κόσμου.
1: Δωμάτια.
0: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο. 900.
0: Καλά το πήγες.
1: 7.351. Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται.
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο.
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Mm-hmm. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί. Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται.

0: μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες και όλο τόσο, είναι, είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα σε φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: πέρα για μια Αμερικανίδα, είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1.5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Denver, τον είπα. Ξόδεψε 580 ευρώ για μια βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μια υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Άλλη μονό.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο. Έχουμε και Eurovision. Έχουν και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτη, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της Άνοιξης είναι τώρα. Να πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της Άνοιξης. Γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
1: Ο Μελισσούλος και η Μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, τι. Έχουμε εδώ. Έτσι. Διάφορα πράγματα. Να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι έκανε για να τον πιάσει στα πράσα, αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι είναι αστείο. Μα τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό, από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή, έφυγε η ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τέλει, όταν κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε να τη στείνεις,
0: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι, είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έτσι δεν είναι?
1: Τι να πω κι εγώ.

0: έμαθε σε ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δυο. Τι λες τώρα.
0: Δεν έχω κόσμο, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις να μείνει την ανάποδη και να πηγαίνεις.
1: Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική.
0: Τα έχει
1: δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρο στο κράτος. Τώρα τελευταία δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω. Ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε. Δεν εξηγείται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει η αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστεί στο ραντεβού μας εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ESY.

0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Κεχηρία, στη Μέση Ανατολή είναι σε ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους. Αναφέρουν ότι δέχονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι αν πάυσει η Κεχηρία θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες μέχρι ο πόλεμος να ολοκληρωθεί. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι η Τεχεράνη δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντός του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μεταβεί στην Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στο κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε ότι είναι πιθανόν ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών. Διήμερη επίσκεψη σε χώρες Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Αμπού Ντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει ακυροβολημένο στο πράσινο ακρότηρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας υπαλλήλους, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε λάβει όλη τη σύνταξή του. Διώκεται για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Καθυστερήσεις μειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από λυκόβρυσιος κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
7: New York, New York, New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με τον James

Άναλη που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για την Ισπανία, όπου την προσεχή Πέμπτη θα αναμετρηθεί με την Ουνιόν. Στην Άναλη που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για την Ισπανία, όπου την προσεχή Πέμπτη θα αναμετρηθεί.

0: καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσης Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο πορτοκαλί κλόουν, αυτός ο φασίστας, αυτός ο οποίος από την πρώτη μέρα της εκλογής του στη Μέκα του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα τον Καναδά, αυτός ο οποίος θέλει τη Γρυλανδία, αυτός ο οποίος διεκδικεί το Μεξικό, αυτός ο οποίος βεβαίως απειλεί την Κούβα, αυτός ο οποίος προχώρησε σε απαγωγή προέδρου ξένης χώρας στη Βενεζουέλα, ο τύπος ο οποίος πέρυσι βοβάρδισε για πρώτη φορά το Ιράν διακηρύσσοντας ότι έχει τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και φέτος το ξαναβοβαρδίζει γιατί θέλει να τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με το οποίο έχει τελειώσει με τους περσινούς βοβαρδισμούς και ταυτόχρονα με το Ιράν βοβαρδίζει στην πραγματικότητα και όλη την ανθρωπότητα. Ο τύπος ο οποίος μαζί βεβαίως με τους προκατόχους του είναι στο πλευρό του κράτους δολοφόνου το οποίο γενοκτονεί στην Γάζα. Ο τύπος ο οποίος θέλει να φτιάξει γκολφ και ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Ο τύπος ο οποίος προγραμματίζει και ήδη είναι στη διαδικασία συγκρότησης ιδιωτικού ΟΗΕ σχεδιάζει, όπως μας είπε σήμερα η εκπρόσωπός του στην Αθήνα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι τα αμερικανοτσολιαδάκια του Ελλαδιστάν είναι η ώρα να επισκεφθούν το ράφτι τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μακελιό στην Μέση Ανατολή, ο τύπος αυτός έχει και πάλι, βρίσκεται σε ίστρο. Η μία δήλωση ακολουθεί την άλλη, ακατάληπτες όλες, χωρίς να έχουν καμία σχέση η προηγούμενη με την επόμενη και την μεθεπόμενη. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ δήλωνε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα είπε ότι ο χρόνος δεν είναι πιεστικός. Ταυτόχρονα λέει ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης. Από την πλευρά των Ιρανών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Γνωρίζουμε, είπε, καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει. Κατά τους Ιρανούς, ο

0: οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και όπως εκτιμούν η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε το Reuters, το οποίο καταγράφει ότι παραμένουν αμετάβλητες οι δυνατότητες του Ιράν για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος ακόμα και μετά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Αυτά ξαναλέω σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση έκθεσης των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν βέβαια αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ τόσο οι Αμερικανικές υπηρεσίες όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμούν ότι το πρόγραμμα όπλων σε ό,τι αφορά το Ιράν σταμάτησε το 2003, αν και ορισμένοι από το Ισραήλ βεβαίως υποστηρίζουν ότι τμήματα έχουν διατηρηθεί μυστικά. Ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε τον επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, τον Αραγτζή, ο οποίος αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη συμβεί, να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτά ανακοινώθηκαν από το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Θυμίζω ότι η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες Ιρανικού πετρελαίου και αερίου. Η Κίνα έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αραγτζή είχε συνομιλίες και στην Ρωσία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Τεχεράνη, με βάση τα όσα μεταδίδονται, εντείνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να μεταφέρει την πίεση στους Αμερικανούς. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε ενημέρωση ξένων πρεσβευτών ότι η μπάλα, όπως είπε, βρίσκεται στο γήπεδο της Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης με μεσολάβηση του Πακιστάν. Και παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει καταθέσει σχέδιο που συνδέει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς με άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για διπλωματία αν αλλάξει η στάση των Αμερικανών. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε τις επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζονται ακατάπαυστα, με τις δίθεν εκεχηρίες και στις δύο περιπτώσεις να έχουν γίνει κουρελόχαρτα από το κράτος δολοφόνο, με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών και των Ευρωατλαντικών συμμάχων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα όσα παραδέχονται οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περίπου 500 τοποθεσίες στο Λίβανο από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η λεγόμενη εκεχηρία από τις 17 Απρίλη. Επίσης, οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για την επιβίωσή τους και να δολοφονούνται καθημερινά από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον 3 νεκρούς Παλαιστίνιες από Ισραηλινά πυρά στην Λωρίδα της Γάζας. Υπενθυμίζω, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστίνιων από τον Οκτώβρη του 2023, των καταγεγραμμένων νεκρών, ανέρχεται στις 72.615. Επίσης έχουμε την παρέμβαση του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, που προειδοποιούν ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση δημόσιας υγείας στη Γάζα. Αυτή τη φορά και λόγω των ασφυκτικά γεμάτων καταβλισμών σε όλο τον θύλακα, η κατάσταση μπορεί σύντομα, όπως λέει ο ΟΗΕ, να επιδεινωθεί λόγω των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, ειδικά των δερματικών, έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Αλμπανέζε, βρέθηκε στη χώρα μας και σας μεταφέρω τη δήλωση που έκανε για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Η διατήρηση, είπε, σχέσεων με ένα κράτος που αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και κατηγορίες για γενοκτονία σε διεθνή δικαστήρια, δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή επιλογή. Είναι η επιλογή του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη η οποία εμφανίζεται έτοιμη να βαθύνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Το δήλωσε ανοιχτά χτες η κυβέρνηση, προετοιμάζοντας μάλιστα τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμούς. Ήταν χτες λοιπόν στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Βάντεφουλ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης διαφήμισε το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Κάτι που κατά τη γνώμη του μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς. Και αφού λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της Ελλάδας στο πλευρό του Ισραήλ και στο πλευρό των Αμερικανών ο κύριος Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά όσο προθυμότερος, λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα, λέει, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει έντονο ενδιαφέρον, όπως είπε, για την διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, προσέξτε, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία. Διότι εδώ πρέπει να ξέρετε, μιλάνε οι εφοπλιστές αυτής της χώρας. Και ήρθε μετά, ακόμα πιο ομά, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, να αναφέρει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, βεβαίως, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων. Και εδώ είναι το σημείο, ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και πως η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, για να έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό του Ορμούς, όπως άλλωστε το πράττουμε, λόγια του Γεραπετρίτη αυτά, ήδη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Γεραπετρίτης? Πως η Ελλάδα, η οποία έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ελληνικές φρεγάτες να βρίσκονται στο στόμα του λύκου για να προστατεύουν βεβαίως τα κέρδη και τα υπερκέρδη των εφοπλιστών που φορολογούνται εθελοντικά, θυμίζω, στην Ελλάδα, και στέλνουν τους ναυτεργάτες στις εμπόλεμες ζώνες, η Ελλάδα η οποία έχει στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας, που έχει στείλει Patriot στο Κατάρ, που σήμερα ο Πρωθυπουργός, ως γεφυροποιός μάλλον, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία η Ελλάδα έχει αμυντική στρατιωτική συμφωνία, είναι έτοιμη, λέει, το είπε ο Γεραπετρίτης, να συμμετάσχει και σε πολυεθνική δύναμη στα στενά του Ορμούς, βεβαίως, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όλα αυτά τα ωραία και τα αγαπησιάρικα και τα ειρηνοποιά, ξαναλέω, στην χτεσινή συνάντηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Α, μην ξεχάσω ότι η Γερμανία, η φίλη μας στο ΝΑΤΟ, η αγαπημένη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή η οποία εξοπλίζει την Τουρκία, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν έγινε ερώτηση για τους εξοπλισμούς που παρέχει η Γερμανία προς την Τουρκία, ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας. Καταλαβαίνετε, μας δουλεύουν μες στα μούτρα δηλαδή. Τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τους φίλους μας και αγαπημένους μας, γιατί ως γνωστόν οι Γερμανοί είναι φίλοι μας σε όλες τις εποχές, ότι θα πουλάνε αυτοί, δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα, προφανώς δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά να εξασφαλίζουν, λέει, ότι αυτά που πουλάνε οι Γερμανοί στους Τούρκους δεν θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι κατά της Ελλάδας. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει στη στρατόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον είναι οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ναυσιπλοεία, λέει, την ασφαλή, στα στενά του Ορμούς. Σε συνεργασία, ξαναλέω, με ποιους? Με την ναυτιλιακή κοινότητα. Σε συνεργασία δηλαδή με τους εφοπλιστές. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και ξαναλέω, όλα αυτά χωρίς να το κρύβουν, με στόχο να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και τι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά? Ότι η κυβέρνηση, πίσω βεβαίως από τις ίδιες κλειστές πόρτες με τις οποίες συνεννοήθηκε και έστειλε τους Patriot της Σαουδική Αραβία, για τους οποίους μάλιστα πανηγυρίζει ότι συμμετέχουν σε αυτό το μακυλιό, πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητάει την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή σε έναν βρώμικο πόλεμο, σε έναν πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμία εξουσιοδότηση δεν έχει για να σύρει τη χώρα, για να σύρει τον ελληνικό λαό σε αυτό το σφαγείο. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, αυτό το οποίο δηλώνει και διαδηλώνει, είναι ότι επιθυμεί την ειρήνη, ότι επιθυμεί απεμπλοκή από κάθε είδους σχέση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις εκατόμβες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Σούδα να είναι ορμητήριο πολέμου, δηλαδή το ελληνικό έδαφος. Δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Αλεξανδρούπολη, που προχτές ανεφοδιάστηκαν αμερικανικά μαχητικά, να χρησιμοποιείται ως άντρο και λιμέρι αυτού του βρώμικου πολέμου. Ο ελληνικός λαός δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καμία κυβέρνηση να στέλνει παιδιά που υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις εκεί που πολεμάει ο Τραμπ και οι πεζοναύτες του. Αυτό το οποίο ζητάει, δηλώνει και διαδηλώνει ο ελληνικός λαός, είναι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Και βεβαίως αυτό το οποίο καταγγέλει σε όλους τους τόνους είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα θέματα, ανάμεσα στα άλλα, ότι δεν είναι η ώρα, έχει πει ο Μητσοτάκης, να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αποτελούν όνειδος και κατεσχήνει για αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους ειρηνοποιούς και μάλιστα τους γεφυροποιούς προς την ειρήνη.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Αντένα 105,3.
12: Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Γάζι του Ηρακλείου Κρήτης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα νεκρό. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπουντάμπι επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο Real.

0: real-traffic.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνουν 16 ολόκληρα χρόνια από ένα στιγνό, από ένα στιγερό έγκλημα. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Είναι η χρονιά που ανοίγει την εποχή των μνημονίων για την Ελλάδα. Είναι η μέρα που δεκάδες χιλιάδες κόσμου πραγματοποιούν τεράστιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνουν κατά των βάρβαρων αυτών μέτρων που συνόδευαν την πρίκα της δανειακής σύμβασης της κυβέρνησης Παπανδρέου, τα μνημόνια. Το έγκλημα συντελέστηκε στην οδό Σταδίου. Ήταν εκεί όπου κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες, μολότοφ, στο κατάστημα της τράπεζας, της Μαρφίν. Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της ίδιας της τράπεζας, πετάχτηκαν ειδικές μη συνηθισμένες βόμβες μολότοφ και αδειάστηκε το περιεχόμενο ενός μπιτονιού που περιείχε ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό και συνθήκες ασφυξίας. Οι διασωθέντες το παρομοιάζουν με βόμβες ναπάλμ, ανέφερε η ανακοίνωση της ίδιας της τράπεζας. Το κατάστημα της τράπεζας ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα να μην μπορούν να διαφύγουν. Η τράπεζα τυλίχθηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα του εγκλήματος, 3 αδικαίωτοι νεκροί. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 χρονών, που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος, που βρέθηκε λίγα εκατοστά μακριά από την μπαλκονόπορτα, την οποία προσπαθούσε να φτάσει, και ο Επαμηνώντας Τσακάλης, 36 ετών, που βρέθηκε στις σκάλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. 16 ολόκληρα χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν ασύλληπτοι και οι μηχανισμοί που έδρασαν άγνωστοι. 16 χρόνια μετά, παρά τους υπερκοριούς τους, παρά τους υπερχαφιέδες τους, παρά τις υπερκάμερές τους, παρά τα υπερσυστήματά τους, οι στιγεροί στιγνή δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν άγνωστοι. Γνωστοί όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι η πολιτική τιμβορύχη, η πολιτική τιμβορύχη του εγκλήματος της Μαρφίν. Και η πολιτική τιμβορύχη είναι αυτή που, ενώ το 2020 προχώρησαν στην τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας στο σημείο που δολοφονήθηκαν, που έχασαν τη ζωή τους τα 3 τραγικά θύματα, ακριβώς τη στιγμή που έβαζαν τιμητική πλακέτα, είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου ενάντια στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό το είχαμε αποκαλύψει εδώ, από το Real, την παραμονή αυτής της πολιτικής τιμβορυχίας. Και ένα 24ωρο μετά από τις αποκαλύψεις που είχαμε κάνει τότε και το σάλο που προκλήθηκε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αναγκάστηκε τότε να προβεί σε άταχτη υποχώρηση, να μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία και να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από την ανέρεση που αφορούσε στην αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν. Αυτά έγιναν πριν 6 χρόνια και αυτά έγιναν κυρίως πριν από 16 χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό το στιγερό έγκλημα στη Μαρφίν, με, ξαναλέω, τους υπερκοριούς τους, τους υπερχαφιέδες τους, τις υπερκάμερές τους, να μην μπορούν να βρουν ποιοι ήταν οι στιγνοί εγκληματίες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, σας τα έλεγα και χτες, κατέθεσε πρόταση, κατέθεσε αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται κάθε διερεύνηση σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Λιβάνιο και την Αραμπατζή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο μου. Θα σε διορθώσω.
0: Ναι, αμέ, βεβαίως.
1: Για τον Λιβανό.
0: Εγώ τι είπα.
1: Το Λιβάνιο.
0: Α, έκανα λάθος. Συγγνώμη.

0: ο κ. Λιβάνης είναι υπουργό εσωτερικών.
1: Ξέρεις, έχω ένα πολύ, τώρα μου δίνεις τη δυνατότητα να το πω. Έχω ένα τεράστιο προτέρημα. Μερικές φορές κάνω. Όχι, αυτά είναι από τα σωστά μου, ρε Γιώργο. Μερικές φορές κάνω και εγώ λάθη. Αυτό είναι το προτέρημά μου.
0: Σωστό. Αλλά είναι πολύ κοινό λάθος, δεν το κάνεις μόνο εσύ. Επειδή είναι πολύ κοντά τα δύο ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά από την άλλη αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τα δύο δηλαδή πρόσωπα που πέρασαν από υπουργικό θόκο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι αρνείται. Πήρε την απόφαση να μην συνενέσει στη συγκρότηση.
1: Υπάρχει και δήλωση του Μαρινάκη χθεσινή.
0: Ακριβώς, προκαταρκτικής εξέτασης. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ένα επιχείρημα ότι από, για όσο διάστημα ισχύει ακόμα το άρθρο 86 και μέχρι να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί εντελώς, η Βουλή διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε αξιολόγηση, νομική αξιολόγηση και κρίση επί των δικογραφιών που διαβάζονται στη Βουλή με βάση τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι μελέτησε το υλικό της δικογραφίας. Κατά την ίδια δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία η οποία θα έρθει μάλλον στις 18 του μήνα, Δευτέρα νομίζω είναι η μέρα, οπότε και θα γίνει συζήτηση για τις δύο προτάσεις που έχουν καταδεθεί, θα τοποθετηθεί αρνητικά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στη μυστική κάλπη, τότε δεν περνάει με τίποτα η πρόταση και των δύο πλευρών για προανακριτική. Θυμίζω ότι οι προανακριτικές θέλουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους για να συγκροτηθούν οι επιτροπές. Άρα η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Και το λέμε αυτό διότι με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον ίδια πρόταση αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, αν το θέμα κλείσει για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, κλείνει εδώ και τελειώνει.
1: Γιώργο, θύμισε μου κάτι. Στα διαβεβαστικά που έχουν σταλεί στην Βουλή για τις δικογραφίες, ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας με τον Μελά, ποιος ήταν τότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, νομίζω ότι η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας. Ο κύριος Λιβανός ήταν αυτός που φαίνεται κάποιοι συνεργάτες του να έχουν συνομιλήσει. Εδώ υπάρχει επίσης ένα μικρό παράδοξο, διότι στην υπόθεση του κυρίου Λιβανού ένα σκέλος της αφορά και την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Και για τον μεν κύριο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία συνήνεσε στην άρση της ασυλίας του, ενώ για την ίδια υπόθεση τον κύριο Λιβανού δεν συνενεί, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την προανακριτική.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, το ΠΑΣΟΚ και το αίτημα για τις προκλοπές.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, εκεί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο κλίματος και ατμόσφαιρας, ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να χαρακτηρίσει την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση η οποία αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας. Mm-hmm. Καθώς στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αρκετές αναφορές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το αν χρησιμοποιούσε το παράνομο λογισμικό Predator. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και το δούμε στην πράξη να ισχύει, τότε φεύγει από το τραπέζι αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες για το δικαίωμα δηλαδή της μειοψηφίας, με βάση το οποίο με μόλις 120 θετικές ψήφους μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική ανεξαρτήτως της άποψης της πλειοψηφίας. Πάμε στον ορισμό του συντάγματος, ο οποίος λέει ότι για θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι σε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και εκεί πάλι θα δούμε μια επανάληψη του έργου που μόλις περιγράψαμε. Αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, τότε ούτε και εκεί δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική ούτε σε αυτή την περίπτωση.
1: Εφόσον λοιπόν αυτό αρχίζει να κουβεντιάζεται όπως μας λες, άρα η τροχιοδεικτική κατεύθυνση,
0: η τροχιοδεικτική έχει ρηχθεί.
1: Είναι ούτε για τις υποκλοπές λοιπόν.
0: Ούτε για τις υποκλοπές. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί. Και επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί στη Βουλή, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για το πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν πρέπει ο πρόεδρος Βουλής να παραπέμψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο θα προχωρήσει σε μια γνωμοδότηση, η οποία ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είναι μια γνώμη η οποία συνήθως είναι δεσμευτική, τουλάχιστον για την πλειοψηφία.
1: Η σκέψη που κάνω είναι ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε τώρα και για το χρόνο των εκλογών και θα είναι Σεπτέμβρη, αν θα είναι Οκτώβρη, αν θα είναι όπως λένε Άνοιξη του 27, είναι ότι προφανώς δεν θέλουν, αν ακολουθηθεί αυτή η πορεία, δεν θέλουν να πάνε με ανοιχτά τέτοια ζητήματα στη Βουλή.
0: Ναι, εγώ το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή του Παγάνη με τον Κουδαλάκη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, για καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στο τέλος της θητείας να γίνουν εκλογές, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τότε, θέλει να έχει τον καθορισμό της ατζέντας στα χέρια της και να μην αφήσει την αντιπολίτευση να τη σέρνει σε ένα δικό της χώρο.
1: Πότε θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα?
0: Κοίτα, το ζήτημα της εξεταστικής δεν έχει τόσο ασφικτικό χρονικό περιορισμό. Η εκτίμηση όμως είναι ότι μέσα στις επόμενες 20 ημέρες θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όσον αφορά στην προανακριτική, φαίνεται ότι εκεί μετά τις 15 Μαΐου και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει συζήτηση για τις δύο προτάσεις.
1: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαριτίνα στη γραμμή. Μαριτίνα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαριτίνα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη, αλλά και ανταπάντηση από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η γραμμή με τη Μαριτίνα. Έλα, Μαριτίνα μου.
1: Έλα, Νίκο μου, καλησπέρα. Διαζύγιο, ναι. Βελούδινο, όχι. Ένα τέτοιο τίτλο θα δίνω εγώ. Τέλος πάντων, το διαζύγιο του Χάρη Καστανίδη με το Πασόκ Ανδρουλάκη, όπως συνηθίζει να λέει, έτσι τουλάχιστον το αποκαλεί εκείνος. Φαίνεται ότι θα αφήσει απόνερα. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε μεσοκομματικά στο Πασόκ. Στην αρχή ήταν η εχμές που άφησε κατά του σημερινού πρόεδρου Χάρη Καστανίδη, με αφορμή την απόφαση των θητιών που το απαγόρευε να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σχεδόν ομοφωνία στο συνέδριο και αφορά τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο, καθώς είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Θύμισε ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει μέσα στα όργανα και δει στο ανώτατο όργανο ενός κόμματος. Τον κατηγόρησε ότι είναι πολύ συνεπής στο να κατηγορεί πρόεδρος του Πασόκ, θυμίζοντας τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη αλλά και του Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε και διέσπασε το κόμμα για να φτιάξει ένα δικό του. Σήμερα προφανώς επανήλθε ο κύριος Καστανίδης, δεν θα τα αφήνει όλα αυτά αναπάντητα. Όχι, συγγνώμη να σου πω ότι και χθες από τη Χαρλά Τρικουπή έλεγαν κάτι που δεν το είχα ούτε εγώ υπόψη μου, θέλω να πω, ότι με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη συμμετείχε στην ΚΟΕΣ, δηλαδή στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

0: συνεδρίου, στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος, μάλιστα ο κύριος Καστανίδης, και ενώ συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή, δεν πήγε ποτέ στο συνέδριο. Μάλιστα, τόνισαν ότι του πήρε περίπου 40 μέρες για να διαφωνήσει από μια απόφαση που ένιωσε ότι τον αφορούσε προσωπικά και άφηναν πάνω κάτω τις ίδιες αιχμές με χθες. Σήμερα, λοιπόν, επανήλθε ο Χάρης Καστανίδης για να πει ότι πρώτον δεν τον απομάκρυνε ποτέ ο Κώστας Σιμίτης, αλλά το 1997 ήταν εκείνος που παραιτήθηκε υποπουργός μεταφορών, διαφωνώντας με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης τότε από όσα είχαν συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Για το 2012 είπε ότι διαγράφησαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως χαρακτήρισε εκείνη την περίφημη νύχτα, που θα τη θυμάσω όπως τη θυμάμαι και εγώ, γιατί τη ζήσαμε με το μνημόνιο, όταν έπρεπε να περάσει το μνημόνιο και ξαφνικά από 160 βουλευτές με τους οποίους κοιμηθήκαμε στο Πασόκ, ξυπνήσαμε με 129. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τις καταγγελίες περί συνεχών ενεργειών εκ μέρους του Προέδρου του Πασόκ και στενών συνεργατών του, προκειμένου ο ίδιος να μην εμφανίζεται πουθενά, να μην τον καλούν ως ομιλητή στα πάνελ κ.ο.κ. Και εν πάση περιπτώσει κατέληξε ότι όταν σου δείχνουν με όλους τους τρόπους ότι κάπου είσαι ανεπιθύμητος, τότε η διαγραφή, τότε μάλλον η παρέτηση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς, έτσι ώστε να μπαίνουν και τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Άντρουλα, και σε κάθε περίπτωση ξεχώρισε για άλλη μια φορά το.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Κτέλ Αχαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλ Αχαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα. τώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τραγωδία με ένα νεκρό εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο, τον οποίο φέρεται να θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, περισσότερα στο enikos.gr. Να υψώσει λευκή σημαία και να παραδοθεί, καλεί την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους αναφέρουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπου Ντάμπι βρίσκεται ο Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Εμμυράτων πριν μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τζάμπολ σε 45 λεπτά στο Μόντε Κάρλο στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
14: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home.

0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Κυρίες και κύριοι, το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε το έχουν γράψει τα παιδιά, οι υπεραστικοί. Ο τίτλος του είναι «Πρωτομαγιά 1944». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι ιστορία. Και τώρα θέλω να πάμε στην ιστορία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 29 Απριλίου του 1944. Δηλαδή, δύο μέρες αφότου οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Οι Γερμανοί Ναζί. Δύο μέρες λοιπόν αφότου οι Γερμανοί Ναζί μπήκαν στην Αθήνα, δημοσιεύτηκε ένα κείμενο το οποίο έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής. Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθηση ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον. Οι γερμανικοί αρχέ, εμφορούμενοι από τα σφιλικοτέρας των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τα σαρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Εισπάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν. Το κείμενο αυτό, το οποίο εξυμνεί τους χιτλερικούς, εξυμνεί τους Ναζί, εξυμνεί τα SS, εξυμνεί την Γκεστάπο και μάλιστα για το γεγονός ότι μπήκαν στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 Απρίλη του 1944. Δύο μέρες δηλαδή μετά την εισβολή στην Αθήνα των Ναζί. Η εφημερίδα Καθημερινή 60 χρόνια μετά εξέδιδε και βιβλιογραφία για τον Ναζί, τον φασίστα Μεταξά, για το καθεστώς του φασίστα δικτάτορα Μεταξά. Ο φασίστας δικτάτορας Μεταξάς ήταν αυτός ο οποίος είχε συλλάβει τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έναν από τους 200 της Κεσαριανής, αυτόν που αρνήθηκε να ανταλλάξει τη θέση του και τη ζωή του με άλλον συγκρατούμενό του. Η φασιστική δικτατορία του Μεταξά είχε συλλάβει δεκάδες, εκατοντάδες από τους 200 και από τους 750 που συνολικά εκτελέστηκαν στον τοίχο της Κεσαριανής. Για αυτή την ήπια, έτσι τη χαρακτήριζε η Καθημερινή 60 χρόνια μετά, δικτατορία,

0: του Μεταξά εξέδιδε βιβλιαράκια και έκανε αφιερώματα. Επίσης η εφημερίδα Καθημερινή είναι αυτή η οποία μετά το καλωσόρισμα των Ναζί τον Απρίλη του 44, τον Αύγουστο του 44 είχε και δημοσιεύματα για τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη Παπαδόγκονα. Ο Παπαδόγκονας ήταν αυτός ο οποίος εκτελούσε κομμουνιστές για λογαριασμό των Γερμανών στους Μολάους, τότε που εκδόθηκε η διαταγή των Ναζί για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Και τα λέω λοιπόν τώρα όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρετε προχτές είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση του Ιδρύματος Friedrich Ebert, θα σας πούμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Και βεβαίως υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από ιστορικούς, από συλλόγους, από φορείς. Και αυτή η εκδήλωση φυσικά και ματαιώθηκε. Η εφημερίδα Καθημερινή λοιπόν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και αρκετοί άλλοι, είδε στη ματαίωση της εκδήλωσης για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου. Φήμωσης του διαλόγου. Δεν θα πω περισσότερα. Διάβασα για αυτή την αντίδραση της συγκεκριμένης εφημερίδας και στο δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας προφανώς εκπροσωπείται και όλη αυτή η τάση, η τάση δηλαδή να τιμάμε τους νεκρούς αφού πρώτα βεβαίως έχουν πεθάνει και αφού πρώτα τους έχουμε αφοπλίσει και να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Διάβασα ένα κείμενο εξαιρετικό, ένα συγκλονιστικό κείμενο του δασκάλου, του πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του κυρίου Νίκου Μαρκάτου, τον οποίο και καλησπερίζω. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ιδιαίτερα για ένα θέμα το οποίο με έφυξε ως έναν Έλληνα με κάποιο πνευματικό επίπεδο και με κάποια ιστορική γνώμη. Όπως είπατε, είδαν στη ματέωση της εκδήλωσης ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα ακόμα σύμπτωμα δίθεν αδυναμία μας να συνομιλήσουμε με την ιστορία. Η πραγματικότητα ήταν ακριβώς αντίστροφη. Η ματέωση αυτής της εκδήλωσης δεν ήταν επίθεση στη μνήμη, ήταν υπεράσπισή της. Δεν ήταν πράξη σκοταδισμού, ήταν πράξη ιστορικής ευπρέπειας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μνήμη των 200, και πολύ σωστά είπατε, των αυτών που υπερβαίνουν τους 750, δεν είναι αδέσποτο πολιτιστικό υλικό διαθέσιμο προς επιμελημένη παρουσίαση από οποιονδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε πολιτική καταγωγή, υπό οποιαδήποτε διπλωματικό ή ιδρυματικό περιτύλιγμα. Ξέρετε, οι 200 ή 750 δεν είναι αφηρημένα θύματα του πολέμου, δεν είναι μια ουδέτερη ομάδα Ελλήνων που παρασύρθηκε από τη θύελλα της ιστορίας. Ήταν κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι, αγωνιστές που είχαν ήδη διωχθεί, φυλακιστεί και εξοριστεί από το ελληνικό αστικό κράτος και τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν παραδοθούν στους κατακτητές. Την 1η Μαΐου λοιπόν οδηγήθηκαν από το Χαϊδάρι στο σκοπευτήριο και εκτελέστηκαν από τους Ναζί ως αντίπεινα. Εκτελέστηκαν σε ομάδες με το όνομα και την ιδιότητά τους. Όχι ως αόριστη εθνική ύλη, αλλά ως πολιτική αντίπαλη του φασισμού και της κοινωνικής βαρβαρότητας. Και ξέρετε κάτι, δίπλα χαχάνιζαν με χαρά οι δικοί μας οι τσολιάδες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Εδώ βρίσκεται η ουσία. Η μνήμη της Κεσαριανής δεν ανήκει σε όλους με τον τρόπο που το εννοούν οι κομψές στήλες της αστικής μετριοπάθειας και οι αίθουσες των δεξιώσεων. Ανήκει στους νεκρούς της. Ανήκει στις οικογένειές της, στους συντρόφους τους, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους όταν το μετεμφυλιακό κράτος ήθελε να τους θάψει δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά όχι στο χώμα, αλλά στη σιωπή. Φυσικά βεβαίως η ιστορία είναι δημόσιο αγαθό, αλλά δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει ιστορική λαϊλασία. Δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από τους νεκρούς την πολιτική τους ταυτότητα για να χωρέσουν σε μια εύπευτη τελετή εθνική συμφωνία.
0: Δάσκαλε, αυτό το ίδρυμα, επειδή δεν μπορεί να ξέρουν οι πάντες, τι ίδρυμα είναι? Δηλαδή ο Έμπερτ είναι αυτός που μαζί με το Σάιντεμαν δολοφόνησαν το 1918 τη Λούξεμπουργκ και τον Λίγκνεχτ. Αυτή δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ίδρυμα συνδεδεμένο με τη γερμανική ισόσια.

0: δημοκρατική παράδοση φέρει το όνομα του Φρέντριχ Έμπερ, του ηγέτη του, μαζί με τον Γκούσταβ Νόσκε, που συνδέθηκε με την αιματηρή καταστολή της Γερμανικής Επανάστασης του 1918-1919 και τη συντριβή της επαναστατικής αριστεράς με τη βοήθεια στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η συνεργασία της τότε σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με τις δυνάμεις του παλιού στρατού και τα Φράικοφς που λέγανε, αποτελεί κεντρικό βαρύ κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ηθικό και ιστορικό ζήτημα πρώτης τάξης. Γιατί? Γιατί οι 200 της Κεσαριανής ήταν άνθρωποι της ίδιας μεγάλης ιστορικής όχθης με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Καρλ Λίμπνεκτ, τον Τέλμαν, τους εργάτες και αγωνιστές που πλήρωσαν με αίμα την απόφαση των κυρίαρχων δυνάμεων να τσακίσουν το επαναστατικό εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν ένα ίδρυμα που φέρει το όνομα του Έμπερτ εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της μνήμης 200 κομμουνιστών εκτελεσμένων από τους Ναζί, η αντίδραση δεν είναι η ιεροσιλία της μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έγινε είναι η υπεράσπιση της μνήμης από την ιεροσιλία. Και μάλιστα η εφημερίδα μίλησε για φύλακες της μνήμης με ειρωνία. Ας το πούμε καθαρά. Ναι, υπάρχουν φύλακες της μνήμης και ευτυχώς που υπάρχουν. Χωρίς αυτούς οι εκτελεσμένοι θα είχαν μετατραπεί σε θύματα ολοκληρωτισμών, οι κομμουνιστές σε πατριώτες χωρίς κόμμα, οι αγωνιστές σε ακίνδυνες μορφές μουσιακής ευλάβειας. Η αστική δημόσια ιστορία αγαπά τους νεκρούς όταν τους έχει πρώτα αφοπλήσει. Τους τιμά όταν δεν μιλούν, τους στεφανώνει όταν δεν ενοχλούν και μάλιστα βάζει και εμάς που λέμε και πέντε κουβέντες να μην μπορούμε να βγούμε ούτε να τις πούμε. Τους αναγνωρίζει όταν έχει αφαιρέσει από το πρόσωπό τους το βλέμμα της σύγκρουσης. Επομένως, ας είμαστε σαφείς, η ματέωση της εκδήλωσης ήταν δικαιολογημένη. Όχι επειδή κάποιος φοβάται τη συζήτηση, αλλά επειδή η συγκεκριμένη συζήτηση με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο κινδύνευε να μετατρέψει την Κεσαριανή σε σκηνικό πολιτιστικής εξομάλυνσης. Όταν η μνήμη, αγαπητέ Νίκο, γίνεται event, όταν ο τόπος εκτέλεσης γίνεται ευκαιρία συμβολικής διαχείρισης, όταν η πολιτική ταυτότητα των νεκρών μπαίνει σε υποσημείωση για να χωρέσει στο λεξιλόγιο της εθνικής μνήμης, τότε η άρνηση δεν είναι μυσαλλοδοξία, είναι αξιοπρέπεια. Και εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, όχι με αποστηρωμένες τελετές, αλλά λέγοντας την αλήθεια ολόκληρη. Ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες, ήταν άνθρωποι που δεν λύγησαν μπροστά στη φυλακή την εξορία, τον κατακτητή και το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ζήτησαν να γίνουν κοινόχρηστο μνημιακό υλικό. Ζήτησαν με τη ζωή και το θάνατό τους να μην σκύψει ο άνθρωπος το κεφάλι. Και οι Κεσαριανοί δεν είναι τόπος δεξιώσεων και λύθης, είναι τόπος θυσίας. Και μπροστά στους 200 και στους 750 δεν αρμόζει η διπλωματική κομψότητα της αποειδεολογικοποίησης. Αρμόζει σιωπή, σεβασμός και αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Οι 200 και 750 δεν πέθαναν για να τους θυμόμαστε όλοι όπως μας βολεύει. Πέθαναν όρθιοι. Και όρθιοι πρέπει να μείνει και η μνήμη τους και επιτέλους σας μείνουμε και εμείς όρθιοι, διότι πολλοί από τις σολιάδες της εποχής εκείνης δεν πάβουν να υπάρχουν, ενώ οι επόγονοί τους και σήμερα και σε ψηλές θέσεις μάλιστα.
1: Δάσκαλε, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και να ευχαριστήσω που προχθές πήγαμε στη νομική, το είχες πει εσύ γιατί δεν το ξέρα και πράγματι ήταν μια εκδήλωση εξαιρετική, γέμισε παρά την απαγόρευση της Βρετανίας και κάποτε να κουβεντιάσουμε και για αυτά τα θέματα, διότι εφημερίδες σαν αυτή που ανέφερες και άλλες ασχολούνται με την παιδεία, λες και είναι ένα εμπορικό κατάστημα και θλίβομαι βαθύτατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που μου έδωσες.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: σε όλους,
1: ευχαριστώ
0: στους ακροάτες και στους ακροατές σας.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο. Το σκύλο.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Με δρόμους και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπού Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε και προφανώς έκανα λάθος προηγουμένως. Το βλέπω σε 2-3 μηνύματα. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν την ιστορική πραγματικότητα. 27 Απρίλη του 1941 και όχι 44, αν είπα 44, μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και είναι δύο μέρες μετά, 29 Απρίλη του 41, που δημοσιεύεται το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και σας διάβαζα, με το οποίο τους καλωσόριζαν τότε τους Ναζί εδώ στην Αθήνα. Και το δημοσίευμα για τον Παπαδόγκονα και τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη είναι τον Αύγουστο του 1944. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξέρετε, είχε κατατεθεί προς διαβούλευση στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλάει για τον εξυγχρονισμό των ανανεώσιμων πηγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίως όλα τα νομοσχέδια έχουν καταπληκτικούς τίτλους. Διάβασα όμως ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, παρέμβαση, πριν από λίγες μέρες, του διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, του κύριου Βασίλη Λύκου, για το τι κρύβεται πίσω από αυτές τις περίτεχνες διατυπώσεις. Τον παρακάλεσα και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Λύκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Κάτι άκουσα για Γερμανούς τότε που μπήκανε και τους καλωσορίσανε οι Έλληνες στην Αθήνα.
0: Είχαμε και τέτοιους.
1: Ναι, αυτό γίνεται και τώρα. Είναι φίλοι μας πολύ, κύριε Μπογιόπουλε, οι Γερμανοί. Και ξανάρχονται εδώ πέρα και ουσιαστικά υφαρπάζουν όλη την ελληνική περιφέρεια. Και απλά υπάρχουν εδώ πέρα ντόπιοι κομπραδόροι, οι οποίοι τους διευκολύνουν. Θα διαβάσω μόνο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο υπόψη το φέρανε

0: μέσα, μεσούσε στην
1: Ελλάδα. Μέσα στο Πάσχα δεν ήρθε.
0: Μέσα στο Πάσχα για 15 μέρες. Όπως είχε έρθει και ο πρώτος περιβαλλοντοκτόνος νόμος το 20, εν μέσω lockdown, πάλι 15 μέρες. Ο κ. Παπασταύρου βεβαίως λοιπόν, είπε το εξής. Ότι το νομοσχέδιο, είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το συμφέρον της πατρίδας, του πολίτη, για το παρόν και το μέλλον. Έρχομαι λοιπόν να το αποφλοιώσω αυτό, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το 2012, κύριε Μπογιόπουλε, η γνωστή και μη εξαιρετέα κυρία Σακελαροπούλου, αν θυμάστε, ως αντιπρόεδρος τότε του ΣΤΕ, ο πρόεδρος απουσίαζε, περνάει μια.
1: Είχαμε την απόφαση τότε και για τα καμένα.
0: Ακριβώς, όπου επιτρέπει μέσα στις αναδασώσεις να μπαίνουν τα ανεμογεννήτριες με όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή δίκτυα, ουσιαστικά μηχανές που θα μπορούσαν να κάνουν εργασίες με πετρέλαιο, ακόμα και φυσικό αέριο. Γιατί, προσέξτε πως, πού πάτησαν τότε. Πάτησαν ότι ο νόμος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 24 δηλαδή, έλεγε το εξής, ότι εν μέσω πολέμου είναι λογικό να ανοίγουμε δρόμους κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παίρνουν λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και εν συνεχεία, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει. Με άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης κτλ., λένε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον μόνο το δημόσιο. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες που να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε τι έχει γίνει και δεν το γνωρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Συνεπώς, γιατί να μην δίνουμε και σε ιδιωτικές εταιρείες που βαφτίζουν μετά τις ανεμογεννήτριες ότι είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας, άρα εθνικό δημόσιο συμφέρον, συνεπώς είναι πάνω από περιοχές Natura, πάνω απ' όλα. Και έρχονται λοιπόν και περνάνε τώρα αυτές τις διατάξεις για να διευκολύνουν αυτό το fast track.
1: Καταλαβαίνω από μία, δεν θα έλεγα ότι ήταν επισταμένη, μάλλον πρόχειρη ήταν η ανάγνωση που έκανα στο νόμο, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι καλά ότι έχουμε κατάργηση αναδασώσεων σε καμένες εκτάσεις, έχουμε ακόμα και οικιστικές επεμβάσεις, ακόμα και σε περιοχές Natura.
0: Ακριβώς, γιατί προσέξτε τις περιοχές Natura, τώρα τι έχουν κάνει. Η περιοχή ήταν Natura που λέμε, αναγνωρίζεται μια περιοχή Natura. Για να γίνει, ζώνωση και για να γίνει ο σωστός τόπος οικολογικής διαφύγησης, θα πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Μα δεν έχουν εκδοθεί αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Οπότε μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να μεταχειριστούν τη φύση αυτές τις πολύ ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας. Όπως έχει γίνει στο Εύρο, στον Εύρο, στην πατρίδα μου την Εύβοια. Αν περάσετε πάνω από την Εύβοια, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σαν σκατζόκυρο, ειδικά στην Νότια Εύβοια, αν τα κάτε πάνω από αεροπλάνο. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό, προκειμένου ουσιαστικά να πάνε για την τελική αναμέτρηση με τη φύση και να βάλουν όσες αναμενογεννήτες τους έχουν απομείνει. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τελειώνει. Είναι γύρω στα 12 δις. 8 δις υπολογίστε ότι θα είναι ΑΠΕ, πράσινες ενέργειες, μπαταρίες, ιστορίες, τον ατάλλο. Αυτά πρέπει να μπουν. Άσχετα τι θα τα κάνουμε εμείς. Άσχετα αν το ρεύμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια 57%. Πρέπει να μπουν όμως. Και πρέπει να μπουν γιατί είναι εντολή των Γερμανών. Μας δανείζουν για να μας τα πάρουν από την άλλη τσέπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, προσέξτε, ιδιωτική Τράπεζα Πειραιώς. Το 85% από ΑΠΕ και όλα αυτά, πράσινη ενέργεια, πάει πίσω στη Γερμανία. Μόνο το 25% μένει εδώ. Και δείτε ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες που έχουν πάρει τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εδώ τώρα, με βάση τις ρυθμίσεις οι οποίες πέρασαν, έχουμε, πώς να το πω τώρα, ένα καθεστώς εξαίρεσης. Εκεί που κάηκαν τόποι και τα λοιπά από την αναδάσωση, μάλιστα.
0: Ουσιαστικά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες βαφτίζουν οι συγκεκριμένες τάποι, με υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, εγώ σε φορτώνω με φακέλους. Αν εσύ, η δασική υπηρεσία, δεν μπορέσεις να το δεις, σημαίνει ότι είναι θετική απόφαση. Άρα εδώ μπορούμε να έχουμε περιβαλλοντικές, μπορούμε να μπαίνουν άπες σε συγκεκριμένες περιοχές χωρίς, ακόμα και χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μα έχουμε πολεοδόμηση και εκκλησικές επεκτάσεις ακόμα και σε περιοχές Natura υψηλής προστασίας. Και φυσικά αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή σε καμένες εκτάσεις όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης για ΑΠΕ, λέω επέμβασης γιατί αυτό χρησιμοποιούν, δεν μιλάνε για αλλαγή χρήση στο δάσος, μιλάνε για επέμβασούλα, μικρή. Καταργούνται λοιπόν εκεί οι αναδασώσεις. Άρα τι έχουμε, έχουμε υφαρπαγή γης. Και εδώ αυτό θέλω να το συνδέσετε με ένα άλλο νομοσχέδιο που μίλαγε για οικισμούς σε χωριά, ειδικά ορεινά, μέχρι 2.000 κατοίκους, όσοι είχαν κάτω από δύο στρέμματα που δεν μπορούσαν να κτίσουν και μετέτρεπαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα κτήματά τους σε αγροτεμάχια. Αυτό συνδέεται άμεσα, γιατί καταλαβαίνετε εκεί αυτός ο οποίος μπορεί να τα αγοράσει και να έχει πάνω από δύο στρέμματα, ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Πείτε μου, αν θα θέλει κανείς να συνοψίσει, μιλάμε λοιπόν για μεγάλες εκτάσεις που δεσμεύονται για τέτοια ενεργειακά έργα, έχουμε καμένες περιοχές που δεν αναδασώνονται, έχουμε προστατευμένες ζώνες που τις ανοίγουν στη δόμηση, συνοψίζω σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Αν θέλει κάποιος να το αποτρέψει αυτό, να το αντιμετωπίσει, τι μπορεί να κάνει?
0: Αυτό είναι
1: πολιτική παρέμβαση προφανώς, είναι πολιτική δράση και κοινωνική δράση από εδώ και πέρα. Ζητώμη, αυτό καταλαβαίνω.
0: Η αντιπολίτευση το καταψήφισε, όλα τα κόμματα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε. Είναι θέμα τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε, πηγαίνω και μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά μιλάω. Και προσπαθώ ουσιαστικά να σου πω ότι ξέρετε κάτι. Ότι δεν έχει χάσει τίποτα. Ναι, ο νόμος δεν είναι υπέρ σας. Αλλά τι γίνεται? Όλες αυτές οι εταιρείες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά είναι μπροστινές εταιρείες, καταλαβαίνετε, από πίσω είναι οι 4-5 εταιρείες που είναι και πάροχοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες οι μπροστινές, τι κάνουνε? Παίρνουνε 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, 30% ως επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζες, η χαρά των τραπεζών, είμαστε η δεύτερη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία σε επιχειρηματικά δάνεια ακριβώς εξαιτίας των ΑΠΕ, και 20% είναι ίδια κεφάλαια τα οποία με υπερτιμολογίες δεν τα βάζουν. Άρα τι γίνεται? Δύο χρόνια λοιπόν, καταρχήν πάμε για εθνικές εκλογές ένα χρόνο και δύο χρόνια, το 28, 2,5 χρόνια να πούμε μέχρι τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν θα δουν ότι αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα το σκέφτεται να δανείσει. Άρα είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέρα από προσφυγές στο ΣΤΕ και τα λοιπά. Γιατί το ΣΤΕ ξέρετε τι θα κάνει? Εγώ το έχω ζήσει. Έρχεται το ΣΤΕ και σου λέει τι είναι η ΑΠΕ, είναι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Άρα δεν πάει να είναι Natura. Εγώ, εφόσον έχουν έτσι νομοθετήσει μέσα στη Βουλή, πρέπει να εφαρμόσω το νόμο.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Λυκό. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία. Καλησπέρα στην Αμάρινθο. Πολλές καλησπέρες στο Θήμιο, στον Νίκο. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα στη Μαρία και στους ανθρώπους που διαδηλώνουν αυτή την ώρα για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Πέτρο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Τζίμι, να είσαι καλά, καλησπέρα στην Όλγα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Πολλές καλησπέρα στο φίλο, τον Real Blocker. Ήταν προφανές για ποιο ίδρυμα μιλάμε, Real μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Τζίνα, στη Μαρία. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμινάς τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονται από το Ιράν. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το Ιράν επιτέθηκε επίσης ένα άλλο δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι, καθώς αυτό προσπαθούσε να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέξεθ, είπε πως η προστασία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή και πως η κατάπαυση πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Από την πλευρά του όμως, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πύλια στα στενά δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο στο οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση βέβαια και με ό,τι έλεγε τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές και οι ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές δοτικές νατότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: απομένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα voucher ανέ...

0: γυναικών και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.